0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: στο δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μητά νιωτιούγκου και ακούτε ράδιο Πάρης.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. Stay with me, stay with me. www.radio.

δουλειά, ποια δουλειά. Τι ορίζουν για μένα τα άστρα, θα κρυφτώ κάπου εδώ. Καλά, θα κρυφτώ κάπου εδώ.

μένω εδώ, δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές. Που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες. Κι η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά. Θα κρυφτώ

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

στο βυθό της αγκαλιάς σου μπαίνω κρυφά σαν ξωτικό.

0: ποτάμι.
1: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopare.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

σαν ποτάμι. Πίνει από τα δάκρυα βροχή, μαστάζει.

0: πήγαμε.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

soledad y aquí estoy a orillas del mar.

Παράξενους δρόμους στραβάνε οι λέξεις, αν σβήνουν τα χνάρια στο φως. Κι ύστερα μένουν γυμνές σε ένα υπόγειο και πίνουν τις λύθεις νερό και σιωπούν. Πάρε με στην καρδιά σου μια πέτρα και δώσ' της νερό και σκοτάδι να πίνει. Αν δεν ζούσε όπως λένε, πως γίνεται τάχα του κόσμου το τζάμι να φτύνει. Παράξενους κήπους ποτίζει το αίμα όταν πέφτει στη γη και κυλάει. Μπαίνει σε χαραμάδες και κλαίνει οι μανάδες, φυτρώνουν λουλούδια στους τοίχους. Πάρε με στην καρδιά σου ένα σύννεφο μαύρο και ρίχτος του κόσμου τη δίνει. Κανείς δεν θα ξέρει πως

Παράξενους δρόμους χαράζουν στα τζάμια οι σταγόνες σαν πέφτει βροχή. Ξεγλιστρούν απ' τους νόμους, γυρνούν σε υπονόμους, σαλπάρουν σ' ωραία πελάγια. Πάρε μέσα στα χέρια σου χιόνι και βάλ' το να λιώνει στη γη στο πηγάδι. Κανείς δεν θα ξέρει πως είσαι.

τραπεζάκια έξω πάνω στην άμμο. Βρήκα τους φίλους μου να πίνουν πάλι, να λένε ιστορίες, να γελάνε.

Έχει μια πόρτα, βλέπω τη σκάλα. Ένα κορίτσι μου οδηγεί στην αρένα. Ρομαντισμούς πιάλο δεν χωράει.

λείπει από τη ζωή μας. Μέσα στα χρώματα γυμνή κοιτάζει όσα σου δίνει

0: Κατερίνα Μελίτη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: αλυσίδα. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Λαγού και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 έως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί στο δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Σουί Γκρέκ» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Ξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pixlax «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολεί». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο pixel acts, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν pixel acts. Το 12 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 12 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμο ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον τον περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στίχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έκκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής κυκλοφορεί τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον ευληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Μπονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
1: Την πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά. Κάτι μες στην ψυχή μου. Κοιτούσα τις φλόγες και αυτόν τον αέρα μακριά να αλλάζει αργά.

σου νύχτες ξυπνάνε λέξεις που έχουν πληγωθεί. Γίνεται σκόνη η σιωπή σου στην ψυχή μου.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: μη σου λέω πως αγαπώ. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Γεια σας. Είμαι ο Αντώνης Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα. Να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Είμαι η Ελένη Σιμακοπούλου. Ακούτε στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Άννα Κατσούλη και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

αγαπήσαμε, καρδιά μου, κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

αρνητικά. Τα γράμματα μπερδεύουν και τις σύλλαβες και αφήνουνε στη μέση τις κατασκευές.

0: Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Ανδρουλάκης και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radiopolis.gr

φως, έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπο σου αλόκοτο. Καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

εδώ δεν ξυπνάω. Το μυαλό κατεβάζει στροφές που θα πω, τι θα φάω. Πάνω κάτω τα ίδια με χτες και η δουλειά, ποια δουλειά. Ποιος σηκώνει τελάρα με σικά, θα κρυφτώ κάπου εδώ καλά.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβει το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης.
3: Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή.
2: Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
4: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
5: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: όσο μπορείς ακόμα, γέλα. Ώρα την ώρα θα βράσει.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
2: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
3: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Radio Paris.

Το μουσικό καλαντάρι. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση Κωνσταντίνος Προβατάς. Το 1981, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Νίκη Γιάκοβλεφ, συνθέτης του πρώτου τραγουδιού που έγραψε στίχος ο Πυθαγόρας το 1954, με τον τίτλο «Ξαναβλέπω το μικρό το αμαξάκι». Το 2009, στις 9 Οκτωβρίου, φεύγει από τη ζωή ο Αλέκος Καγιάντας. Το 1970 άρχισε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Ζαμπέτα με το τραγούδι «Αυτοί που φεύγουν και αυτοί που μένουν». Από το 1970 ως το 1978 γράφουν μαζί 52 τραγούδια. «Αλήτη», «Το αδιέξοδο», «Δεν συμφωνήσαμε», «Όταν χαθεί στο δειλινό», «Σε αυτές τις στράτες», «Μάλιστα κύριε» και άλλα. Με ερμηνευτές πάρα πολλά μεγάλα αστέρια του ελληνικού τραγουδιού. Ο Αλέκος Καγιάντας έχει υποθεί και γραφτεί κατά κόρον ότι πρόκειται για ψευδώνυμο του Γιάννη Καλαμίτση, δεδομένου ότι δεν τον έχει δει και κανείς κάποτε.

Στις 10 Οκτωβρίου του 1965 φεύγει από τη ζωή ο Θάνος Σουγιούλ σε ηλικία μόλις 23 ετών, γιος του αρχοντορεμπέτη Μιχάλη Σουγιούλ. Επρόκειτο για την ψυχή του νεανικού συγκροτήματος Juniors που σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας μαζί με τον μάνατζέρ του. Σώζεται ο φίλος του, κιθαρίστας Αλέκος Καρακαντάς, και μία εβδομάδα αργότερα σε προγραμματισμένη συναυλία στο κινηματογράφο Τερψιθέα του Πειραιά, αντί του τραυματία Καρακαντά, ο μάνατζερ Νίκος Μαστοράκης βάζει τον backup. Όπου backup, Eric Clapton, ο οποίος απένταρος περιόδευε στην Ευρώπη και έχοντας φύγει τότε από τους Yardbirds. 10 Οκτωβρίου του 1974 κυκλοφορεί από τη Universal το άλμπουμ «Σε Sweet Greg» της Μιλένας Μερκούρη με συνθέσεις των Θεοδωράκη και Εξαρχάκου, στίχους της ίδιας, του Νίκου Γκάτσου, του Μάνου Ελευθερίου και του Βαγγέλη Γκούφα. Ενώ 10 Οκτωβρίου 1993 κυκλοφορεί από τη Μήνος EMI με ετικέτα Harvest το άλμπουμ των Pix Lux «Ο ήλιος το χειμώνα με μελαγχολή». Πρόκειται για το τρίτο τους ηχογραφημένο σε στούντιο και αυτό που τελικά έδωσε τη μεγάλη όθηση στην καριέρα τους.

0: Και όσο και αν ακόμα σήμερα υπάρχουν με κάποιο τρόπο Pixel Axe, μετά το Man of Seduce, προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, δεν υπάρχουν Pixel Axe. Το 18 Οκτωβρίου του 1924 έρχεται στη ζωή ο Μίμης Πλέσας, ενώ το 1954 την ίδια ημερομηνία, 12 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Τσακνής. Το 2017 φεύγει από τη ζωή ο Γιώργος Αρής Ιρούπακας, ο αδερφός της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία κατά την ταυτότητά της λέγεται Χαρικλία Ρούπακα. Το 18 Οκτωβρίου του 1944 αρχίζει η αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων από την Αθήνα. Την ίδια μέρα του 1912 ο ελληνικός στρατός απελευθερώνει τη Φιλιππιάδα από την Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Των ελληνικών λαών ότι οι Αθήνες στέλνουν τον πρώτο ελεύθερο χαιρετισμό. Σας μιλούν ελεύθερε Αθήνε. Αναγγέλλομεν εις τον κόσμον ολόκληρον ότι οι Αθήνε ελευθερώθηκαν.
0: Σπούδαια ηχητικά και ακολουθούσε και ένα ηχητικό απόσπασμα στα αγγλικά με μεγαλύτερη διάρκεια από τους συμμάχους. Με ό,τι και αν σήμαινε μεγαλύτερη διάρκεια. 13 Οκτωβρίου του 1934 έρχεται στη ζωή η Νάνα Μούσχουρη, το 1964 ο Παύλος Παυλίδης, το 1965 ο Μιχάλης Κουμπιός και το 1986 η Μαρίζα Ρίζου. Επαναλαμβάνω, 13 Οκτωβρίου. Κάπου ανάμεσα από γεννήσεις και αποχωρήσεις, ο Παντελής Γκίνης, καπετάνιος Καλυμιώτικου Σπογκαλιευτικού, το 1970 στις 13 Οκτωβρίου, καταθέτει στην εισαγγελία αίτηση κατάσχεσης δίσκου της εταιρείας Λύρα, που περιέχει την πασίγνωστη επιτυχία του νεαρού τραγουδοποιού Διονύση Σαββόπουλου, τον Τυρλαντά, διεκδικώντας την πατρότητα της σύνθεσης.

Και αυτό που ακούσαμε σαν απόσπασμα είναι αυθεντικό. Είναι ο Παντελής Γκίνης και το πλήρωμά του και βεβαίως κέρδισε και το δικαστήριο και ουσιαστικά καταγράφηκε σε εκείνον το περίφημο Τυρλαντά. 14 Οκτωβρίου του 1972 η Ένωση Μουσικοσυνθετών και Στιχουργών Ελλάδος με έκκλησή της προς τον δικτάτορα Παπαδόπουλο ζητά την άρση της απαγόρευσης μετάδοσης και κυκλοφορίας των τραγουδιών του Μίκη Θεοδωράκη. Την έγκληση εκείνη είχαν υπογράψει η Γιώργος Κατσαρός, ασχέτως αν μερικά χρόνια πριν είχε βάλει μουσική στο 21 Απριλίου 1967 στα λόγια του Γιώργου Οικονομίδη, ο Απόστολος Καλδάρας, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Θόδωρος Δερβενιώτης, ο Μάνος Λοΐζος, ο Χρήστος Λεοντής, ο Πυθαγόρας, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, ο Τάκης Παναγόπουλος, ο Γιάννης Κακουλίδης, ο Μάνος Χατζηδάκης, ο Νίκος Γκάτσος και ο Σταύρος Ξαρχάκος. Το 2004 φεύγει από τη ζωή ο Βλάσης Μπονάτσος, μέλος του μουσικού συγκροτήματος Πελώμα Μποκιού από το 1969 ως το 1972. Ήταν πρωταγωνιστής βέβαια της επιτυχημένης σειράς «Η Απαράδεκτη» την τριετία 1991-93 μαζί με τους Γιάννη Μπέζο, Δήμητρα Παπαδοπούλου και Σπύρο Παπαδόπουλο. Σαν σόλο τραγουδιστής είχε κυκλοφορήσει τραγούδια όπως «Οι Μεταμορφώσεις», «Εμένα», «Μια γυναίκα», «Γυναίκες», «Η ζωή μια τρύπα» και άλλα, ενώ επιλέχθηκε από τον Θάνο Μικρούτσικο στον ευληματικό δίσκο «Εμπάρκο» σε στίχους Άλκη Αλκαίου να τραγουδήσει δύο τραγούδια, το ταπεινό «Ρέκβιεμ για το μέλλον» και τη μοναδική «Σκάτζα».

0: Και πάλι προσωπική εκτίμηση του εκφωνούντος, οποιαδήποτε νέα ερμηνεία δεν πρόκειται ποτέ να φτάσει τη σκάτσα του Βλάση Μπονάτσου, ίσως και τον ίδιο, δεδομένης της δικής του θεατρινίστικης, αν θέλετε, και προσωπικής ερμηνείας βάσει των χαρακτηριστικών του. Ήταν το μουσικό καλαντάρι για την εβδομάδα 9-15 Οκτωβρίου. Επιμέλεια, παραγωγή και εκφώνηση, Κωνσταντίνος Προβατάς.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα, ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό? Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Κούρτογλου και ακούτε το νέο μου τραγούδι «Πάμε να φύγουμε» στο Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

0: κόσμου.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο. .gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε, ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.

στο λέει ο λαός, πως όσο κι αν χτυπάς,

0: llamas así, jondro,
1: Χοντρούλη. Και εσύ και κάτι άλλο και εκείνη και όλοι αυτοί. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Είναι η σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Εδώ. Σήμερα είπαμε βίντεο, όλα αυτά, κάμερες. Πάρτε ανάσες, γιατί, πώς το λένε, έχουμε πολύ άδωνη. Πω, θα γίνει πανικός, παιδί μου. Χαμός θα γίνει. Και εμείς σας ξεκινήσουμε με... έτσι λίγο πριν όλα. Προσφέρα!

0: Γύρω με. Κατάλαβες τι ζητάμε από την κυβέρνηση? Αγάπη, στοργή, θαλπορή, λίγο προδέρμε. Ναι, πόδρε παιδί μου, εντάξει. Αλλά, να πούν, κοίτα, δεν είναι πρωταπριλιά, αλλά λέμε τώρα να πει, να βγει ένας υπουργός, ένας υφυπουργός, ένας απλός βουλευτής και να πει, κύριε, σου δίνω το μισθό μου για να περάσει έτσι και εσύ λίγο ευχάριστα το μήνα. Έχουν βαλθεί να μας τρελάνουν, εμείς κλασικά που είναι, ο φραπές είναι πραγματικότητα, πρέπει να πιεις λίγο φραπέ, χαμός γίνεται, έχουμε και την κλίτσα λίγο πιο πέρα. Θα ξεκινήσουμε, μην αγχώνεστε, πάμε, δώσε παιδί μου, περίμενε μισό λεπτό, κάτσε να πάμε αλλού, έλα πάμε, ναι. Λοιπόν, εδώ στην ιστοσελίδα μας, στο www.radiopavlaparis.gr, κάτσε να βγω κι εγώ έτσι, να μπω, ωραίος, εδώ μας ακούτε. Ενώ στο Facebook μας παρακολουθείτε. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο και ξεκινάμε. Έλα, περίμενε. Είπαμε, εντάξει, χαλάρωσε παιδί μου. Πάμε σιγά. Πάρτε τα ηρεμιστικά σας. Πάρτε το καφέ σας, ένα φρουτοχυμό, κάτι ρε παιδί μου. Γιατί δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δώσε, για πάμε.
1: Θέλουν όλοι να βγαίνουν μπροστά, θέλουν όλοι δείξουν στους ψηφοφόρους τους ότι είναι εδώ και είναι δυναμικοί. Λένε και καμιά κουβέντα παραπάνω, καμιά εξυπνάδα παραπάνω, αν γίνουν και viral ακόμη καλύτερα.
2: Πάντως αν χρησιμοποιήσεις και τη λέξη κοτσάνα παραπάνω, δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Ακούσαμε πολλές τέτοιες τις τελευταίες μέρες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Κοτσάνα θες να την πεις? Βατράχια θες να την πεις? Αλλά υπάρχουν κοτσάνες και κοτσάνες.
0: Ναι.
1: Τώρα.
0: Και... τι κοτσάνες,
1: άλλο
0: δηλαδή
1: να κάνεις ένα εκφραστικό λάθος.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ή να έχεις μια υπερβολή πάνω στη ρήμη
0: υπερβολή,
1: του λόγου.
0: Μάλιστα.
1: Και άλλο να προσβάλλεις τον κόσμο, χωρίζοντάς τους σε κακομύριδες και σε νοικοκύριδες. Ήταν άστοχο και ήταν προσβλητικό το σχόλιο του κυρίου Θεοχάρη και πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι.
2: Δεν ήταν το μόνο
1: φάουλ. Το χειρότερο
2: αυτό
1: είναι ότι μοιάζει να το σκέφτηκε κιόλας, ακριβώς επειδή κάνει και ρήμα, δηλαδή. Φανταστώ ότι του είχε σκεφτεί από πριν, επειδή πετυχημένο που ήταν να το πω και παρακάτω.
2: Μπορεί
1: και
2: να είχε
1: επιπλέον
2: δει πρόσφατα την ταινία, ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
1: Δεν το αποκλείω να επηρεάστηκε από αυτό. Τι να σου πω, πραγματικά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Πάντως, αυτό είναι ακριβώς το μήνυμα που δεν θέλει αυτή τη στιγμή να εκπέμψει η κυβέρνηση. Πρώτον, διότι θέλει να προσεγγίσει και άλλα κοινά στο κυνήγι της αυτοδυναμίας. Και δεύτερον, γιατί ήδη δέχεται κριτική από το λεγόμενο μεσαίο χώρο, ότι δίνει πολλά στις ασθενέστερες τάξεις, επιδόματα κτλ. Κτλ. Εις βάρος τους.
2: Ναι, δεν ήταν το μόνο φάουλ, το φάουλ του Θεοχάρη. Ας πούμε, άκουσα τον κύριο Κουλκουδίνα, εγώ δεν τον γνώριζα και είμαι στο πολιτικό ρεπορτάζ 100 χρόνια.
0: Συγχάρες, τον έμαθα τώρα, 100 χρόνια,
2: μίλησε για πρώτη φορά, για να μας πει όποιος δεν έχει 10 ευρώ για να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο.
1: Ναι.
2: Είναι δυνατόν?
1: Κοίταξε, αν η δήλωση Θεοχάρη φάνηκε να υποτιμά ένα κομμάτι του κόσμου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές οι δηλώσεις, σαν του κυρίου Κουλκουδίνα ή του κυρίου Τσιάρα, μοιάζουν να υποτιμούν το πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, το ζόρι της ελληνικής κοινωνίας. Και ως εκ τούτου, ακριβώς επειδή δημιουργούν μια αίσθηση παράλληλης πραγματικότητας, είναι εκτός τόπου και χρόνου.
2: Και βέβαια να πούμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν τις ημέρες που ο Πρωθυπουργός είναι στην Αμερική και έχει εκεί να αντιμετωπίσει σοβαρή ατζέντα, βαριά ατζέντα.
1: Αυτός ήταν και ένας επιπρόσθετος λόγος που αυτές οι δηλώσεις και κυρίως του κυρίου Θεοχάρη, θέλω να πω ότι τις διαχωρίζουν ως προς τη βαρύτητα, ως προς τη ζημιά που προκαλούν, έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ενόχληση. Δηλαδή δεν μπορεί τώρα να είναι ο Πρωθυπουργός να διαχειρίζεται μια βαριά διεθνή ατζέντα και πίσω να υπάρχει αίσθηση της παιδικής χαράς και να επισκιάζει, αν θέλεις, και αυτή την ατζέντα. Λοιπόν, Νίκο.
0: Όπως καταλάβατε, λείπει η γάτα δηλαδή και χορεύουν τα ποντίκια. Έτσι το ρίχνει η ανιψιά που έφυγε από το Sky, πήγε στον Αντένα εκεί και κι άλλοι φύγαν από το Sky και πήγαν στον Αντένα. Και όταν φεύγεις από το Sky τέτοια κριτική κάνεις, ανιψιούλα, Δεν το περίμενα, αλλά περίμενα κάτι άλλο. Αλλά εντάξει, μπορεί να κάνουμε και λάθος, αλλά όσα βίντεο έχουμε δει και έχουμε παρακολουθήσει, η ανιψιά ταχώνει. Κατάλαβες. Δεν είναι κοτσάνα, δεν είναι, πώς το λένε, έτσι βλακεία ή οτιδήποτε. Είναι, δεν μας νοιάζει αυτό. Κάνουμε ό,τι γουστάρουμε και ό,τι θέλουμε γουστάρουμε. Έτσι νομίζουν, έτσι κάνουν, έτσι νομίζουν. Ας ακούσουμε τι είπε. Τι να πεις. Αχ. Ο Θεοχάρης τι είπε.
1: Κύριε Θεοχάρη, εσείς θα μπορούσατε να πείτε στους συμπολίτες μας ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να βάλει βενζίνη να πάρει το λεωφορείο, όπως είπε ο βουλευτής σας.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
4: Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να εκφράζουμε ότι η χώρα περνάει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.
0: Όχι,
4: ότι είμαστε η χώρα των κακομοίριδων.
0: Για χαρά είμαστε.
4: Είτε αυτό είναι στην εξωτερική πολιτική. Όχι όλοι. Όχι όλοι. Όλοι μας έχουμε δυσκολίες.
5: Με δουλεύεις.
4: Όλοι ζουν την ακρίβεια.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ.
4: Και ο πιο πλούσιος κατανοεί την ακρίβεια.
7: Ρε παιδιά.
0: Κάτσε, και ο πιο πλούσιος λέει κατανοεί
4: την ακρίβεια.
0: Και ο πλούσιος. Καλά, αυτός είπαμε. Αχ, Παναγιά μου, ρε εσείς, τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε. Αχ. Αυτοί όντως θέλουν να μας τρελάνουν, κατάλαβες. Θεοχάρης, όπου πήγε, όπως κάποιοι άλλοι υπουργοί, βγήκε και ο άλλος λέει 100 χρόνια σε ρεπορτάζ. Σιγά ρε Χατζηνικολάου, σιγά μην έχει και 200. Ξέρεις τους 100, πόσοι 158 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, φατσικός, ή τους έχεις δει. Ξέρεις, 20, 30, 40, 50. Σιγά σιγά βγαίνουν κι άλλοι. Και γιατί βγαίνουν κι άλλοι, γιατί έχουν κάτι να πούν κι αυτοί. Και όταν έχουν κάτι να πούν κι αυτοί, κατάλαβες, ρε παιδιά τι τραβάμε. Λοιπόν, κάτσε να σας βάλουμε ένα τραγουδάκι, μισό λεπτό, γιατί κοίτα, δεν βγαίνει αλλιώς, δεν βγαίνει αλλιώς, παιδιά, δεν βγαίνει αλλιώς, δεν βγαίνει αλλιώς. Λοιπόν, πάμε, let's go! Δυστυχώς αυτή η κατάσταση επικρατεί. Έλα, πάμε! Ραδιομπάχαλο, σατιρική εκπομπή στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8, ζωντανά!
8: Θέλω να φύγω από την Ελλάδα.
0: Όχι!
8: Θέλω να ζήσω καπαλού.
0: Όχι!
8: Να ζήσω με ανθρωποφάγου.
0: Όχι!
8: Με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μάγρια θηρία.
0: Γιατί!
8: Με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

0: Θα φύγω από αυτή την πόχα.
1: Πόχα!
0: Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ.
1: Θα χαθώ!
0: Να μην ακούω, να μην βλέπω.
1: Να μην βλέπω!
0: Μπας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες. Τους νόμους τους ελληνικούς.

0: Χαμός, παιδιά μου. Αυτό γράφτηκε πολλά χρόνια πριν το τραγούδι και είναι η ιστορία μας. Αχ, ιστορία μας, αμαρτία μας. Έλα, πάμε, να, γιατί όχι. Έλα.
1: Όχι γιατί.
0: Όχι γιατί.
1: Όχι γιατί.
0: Γιατί.
1: Όχι γιατί.

0: Όχι, γιατί παιδί μου. Το Σάββατο ήταν λαϊκή γιορτή, εθνική επέτειος και όλοι πήγαν στη Βύση να πούμε, να δείξουμε κι εμείς, έλα.
1: Εάν βρήκα το Γιώργο σου μας αγάπης, δεν ήταν η εξαίρεση. Δύο λόγια θα πω και σήμερα. Γιατί την πρώτη φορά ήταν μόνο πάρα πολύ σοκαρισμένο όπως όλοι μας άρεσε. Συνειδητοποιώντας το, σκέφτομαι κι εγώ όπως εσείς, ότι αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει. Γεννήθηκε για να αγαπηθεί, να τραγουδήσει και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας. Έφυγε πάρα πολύ μόνος. Άδικα. Σοκαριστικά θα είναι. Μακάρι, παράλληλη σκέψη, μακάρι να μπορούσε να αφουγκραστεί και να δει αυτό το κύμα αγάπης που τον έλωσε. Μετά το χαμό. Και από εδώ και πέρα, ας πιστέψουμε ότι τα Σάββατα του ανήκουν. Σας προσκαλώ να τραγουδήσουμε ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια. Έτσι λίγο και απλά. Χωρίς ορχήστρα. Ένα πιάνο.

0: καταφυρώσω μαζί σας ένα τραγούδι που τον έχω δει να το λέει και να κλαίει. Ένα τραγούδι δικό μου που του άρεσε πάρα πολύ.
1: Θα το δούμε πιο μετά αυτό. Τη συνέχεια όλο αυτό και κοίτα να δεις. Για ποιο χτυπάει η κουδούνα. Όταν λες. Όταν θες να πεις ψέματα και δεν μπορείς να κρυφτείς.
2: Αρχική τράπεζα θα βγάλει.
3: Βεβαίως. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τα στοιχεία. Πόσο έχει πέσει. Μείωσε και έχει αυξηθεί ο τζίρος στο σούπερ μάρκετ.
2: Έχει αυξηθεί ο τζίρος.
3: Βεβαίως.
4: Τα σούπερ μάρκετ και σούπερ μάρκετ.
3: Και έχει τόσο στην εστίαση. Βεβαίως.
4: Γκρινιάζανε οι εστιατόρες.
3: Μισό λεπτό τώρα όμως. Υπήρχε κάποιο εμβληματικό μέτρο ή απουσίαζε. Σε εκλογές πηγαίνετε κύριε Γεωργιάδη. Γκουγκλάρετε αυτή τώρα.
2: Ένα λεπτό μα πει
1: κάτσε παιδί μου.
3: Άφησε το τσάτ τώρα. Υπουργέ.
1: Άστο, το δύο.
3: Έχει ανοίξει το τσάτ. Τι έχει ρωτήσει.
2: Μειώθηκε ο τζίρος εστιατόρων το 26 με 25.
1: Μάλιστα.
3: Σκέφτεται το άφησε. Έχει πληρωμένη έκδοση.
4: Φανταζόμαστε ότι έχετε πληρώσει. Έχετε πληρώσει, έχετε το πλάσ.
2: Φυσικά έχω το πλάσ. Βγήκε το έξω από ένα καταπληκτικό.
4: Άρα είστε του τσάτι του Κλοντ. Του τσάτι του Κλοντ.
3: Στο τσάτι είναι. Παραδοσιακός. Τι λέει, τι λέει, μισό.
1: Κάτσε να βάλει και λέει.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχαμε εδώ.
4: Αφού σας τα λέμε.
2: Κούβα. Δεν κάνει λάθος.
3: Την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, αφήστε την εστίαση. Αφήστε την εστίαση. Την προηγούμενη εβδομάδα το είχαμε θέμα, κύριε Γεωργιάδη. Σε οικονομικούς συντάκτες.
2: Για χωρίς προσαρμογή στον πληθωρισμό.
3: Δεν πειράζει, αφήστε αυτό. Ελάτε να δούμε.
1: Τι έπαθε. Κουβά ρε Άδωνη, κουβά, τι να κάνουμε, ναι, είδες. Είναι βραδάκι λίγο, κάτσε, πώς το λένε, να ξεφλουδίσουμε ένα φρούτο, παιδιά, ένα φρούτο, μισό λεπτό!

μου, έτσι και εγώ, παιδί μου, περίμενε, λέγω, να ξεφλουδίσουμε ένα φρούτο για το βράδυ. Πάμε, για δώσε. Πάντα είναι τραγούδι, έλα. Η lady είναι πάντα lady. Πού χάνες? Πού πας, παιδί μου? Πού πας? Μάχη, πολύ μάχη.

0: Εγώ, για μένα λέει. Θα τρέξετε σήμερα πολύ, ρε παιδί μου. Πάμε, για να δούμε τι κάνει ο Άδωνης.
1: Λοιπόν, εγώ πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν καλό αν κάποιος συμπαθεί, ναι, αγαπά,
0: μάλιστα,
1: είναι κοντά στον, μάλιστα, κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ναι, να επιχειρήσει να του πάρει για λίγη ώρα το κινητό από τα χέρια. Ναι. Γιατί ξέρω σίγουρο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνει τη δουλειά του και να υποπτεύσει τον τομέα του, όταν κάθε 5 έως 10 λεπτά, δεν περνάνε περισσότερα, τουιτάρει εναντίον του Μέγκα, εναντίον των δημοσιογράφων.
2: Πιντάρει.
1: Ναι, κάποιος θα μπορούσε, αν τον αγαπάει και τον συμπαθεί, για το καλό του να του πει ότι καλό είναι να αφήσει για λίγο το κινητό και να ασχοληθεί με τα καθήκοντά του. Οι θύρες της Alter Ego είναι ανοιχτές και έχουν υπάρξει πάντα ανοιχτές για τον κύριο Γεωργιάδη και μάλιστα τις έχει εκμεταλλευτεί, χρησιμοποιήσει σε εισαγωγικά πάρα πολλές φορές. Δηλαδή σε αυτό τον όμιλο κομπογιανητών. Έχει φιλοξενηθεί ο ίδιος, ναι, πάρα πολλές φορές.
0: Ναι,
1: τρίτον,
0: αλλά
1: σε σχέση με την υπόθεση των τεμπών, θα ήθελα να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει τρεις διαφορετικές δηλώσεις σε σχέση, σε σχέση με το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Μία εξ αυτών ήταν ότι αυτό το φορτίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν ξέρουμε τι είχε μέσα. Να θυμίσω επίσης ότι το πόρισμα το οποίο δέχτηκε η ελληνική δικαιοσύνη λέει ότι για την πυρόσφαιρα δεν έφταιγαν τα έλαια σιλικόνης, δηλαδή τα εξαρτήματα του τρένου, αλλά δεν ήξερε και να μας πει τι. Προσπαθώ να πω με αυτό ότι επί τη βάση αυτών των γεγονότων προφανώς ήτανε και παραμένει δουλειά των δημοσιογράφων της Alter Ego να διερευνούν και να καταγράφουν το τι συνέβη στην υπόθεση αυτή.
2: Και να μην υιοθετούν την κυβερνητική άποψη. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Τώρα αυτός έχει άλλες αγάπες, θα το βάλουμε σε λίγο το βίντεο, έχει την ομάδα Λιτίας, εκεί αγαπάει, εκεί. Εμείς όμως του λέμε Άδωνη, Άδωνη, πώς το λένε, δώσε. Απ' την αρχή ρε, χολύπτη, πάμε, πάμε, δώσε. Ποιος όσους μας κυβερνούν.

0: Na Hirume.
1: Ναι, εμείς αυτό θα το αφιερώσουμε. Έλα, του μπουμπούκο μας. Έλα, πάμε.

0: Ουχ, πανέγια μου. Και τι γίνεται, ό,τι και να γίνει, κατηγορούν, λένε ότι φταίει για όλα, ποιος άλλος, ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Όχι, τα ίδια είναι. Ναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%, αλλά να ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
1: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις την αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
1: Δεν έχεις καταλάβει καταρχήν. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου.
0: Έλα και εσύ, έλα και εσύ τώρα επιχειρήματα. Φταίς, Αντωνάκη, φταίς και εσύ. Φταίς, όλοι φταίμε. Είμαστε κακομύριδες. Είμαστε κλαψιάριδες. Δεν αγαπάμε την ομάδα αλητείας. Είμαστε, πώς το λένε. Έλα, δάστο λίγο, χόρεψε λίγο. Χόρεψε με την τρέλα μας. Κατάλαβε να λέω. Τι να πεις. Αχ, εσείς τι βλέπετε και τι ακούτε. Τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο στην επιμέλεια και στην παρουσίαση ο Μίμος Πάρης. Μία εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά live με ήχο και εικόνα. Όσα και να πούμε, ό,τι και να πούμε, ό,τι και να γίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα, αυτοί θα λένε τα δικά τους. Όπως αυτό εδώ. Έλα, πάμε. Τι έκανε αυτός.
3: Καθόμουν τώρα από τη λεωφόρο Συγκρού.
0: Τι γινόταν.
3: Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο στατιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί. Όχι. Όταν κάποιο δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε.
4: Oh God!
3: Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
4: Stop it.
0: Αυτός είναι ο βουλευτής που μας λέει για τα 10 ευρώ. Βλέπεις τη Συγκρού. Τι να πεις. Δεν είναι. Έχουμε ξεφύγει με αυτούς. Και με όλη τη σημασία. Δεν είναι ότι λείπει η γάτα και χορεύουν τα ποντίκια. Αλλά και, πώς το λένε, έχουν ξεφύγει οι άνθρωποι. Έχουν ξεφύγει με όλη τη σημασία της λέξεως. Πού πάμε. Έλα πάμε, δώσ' του, έλα πάμε. Να δεις τι γίνεται και στο νεύρο.
5: Εγώ ζήτησα να σας δω. Πήραν τηλέφωνο χθες, είπα και την Περιφερειάρχη. Όπως είδα τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες στην Αλεξανδρούπολη, ζήτησα να δω και εσάς. Να ακούσω τα προβλήματά σας, να καθίσουμε κάτω, μία ώρα, μία μισή, δύο ώρες, όσο χρειαστεί, να σας ακούσουμε.
6: Εμείς σαν αγρότες και κτηνοτρόφοι δεν συμμετέχουμε σε κυβερνητικές φιέστες, το έχουμε ξεκαθαρίσει από την αρχή. Τα προβλήματα δεν είναι ότι είναι άγνωστα, έχουμε κλείσει 2 χρόνια με τα κοπάδια μας σφαγμένα, δεν μπορούμε να ξαναμπούμε στην παραγωγή. Από εκεί και πέρα χρωστάμε παντού, δεν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές μας, έχουμε βγει στο μεροκάματο εδώ και εκεί και απαιτούμε να σταματήσουν αυτά τα κυβερνητικά πανηγυράκια. Ξαναεγγενιάζεται πάλι όπως και πέρσι το ίδιο κέντρο εξωτικών νοσημάτων που ίδια η πολιτική της κυβέρνησής σας έχει υποβαθμίσει και έχει φέρει σε σημείο διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι όταν ήταν σε έξαρση ευλογιά, ένας κτηνίατρος ήταν, δεν προλάβαινε να σκοτώνει. Σήμερα τον αυτόδη τον γλιτώσαμε, αποτύχει, γιατί εμβολίασε η ίδια η Τουρκία. Επιμένετε να μην θέλετε τον εμβολιασμό, γιατί φοβάστε μην χάσουν 5-6 μεγαλοεξαγωγής φέτας κάποια από τα τεράστια κέρδη που βγάζουν από τα 1,2 δις που είχαν τζίρο πέρσι. Εμείς απαιτούμε να πάρετε μέτρα για άμεση αντικατάσταση των κοπαδιών μας με κρατική χρηματοδότηση αποκλειστικά, να καλύψετε στο 100% τις ζημιές, να δοθούν οι αποζημιώσεις που ανέτια μας κόψατε. Ξέρετε ότι έχουν κοπεί χωρίς λόγο και αιτία, ενώ υποτίθεται θα δεχόμασταν την ανωτέρα βία, η βασική, η εξισωτική, η συνδεμένη, η β' δόση των νέων κτηνοτρόφων. Εμείς λοιπόν, παλεύουμε κόντρα στην πολιτική λοιπόν, που εφαρμόζεται λοιπόν, σήμερα εμείς, που θέλει να μας εξοντώσει, για να μπορέσουμε να ξαναζήσουμε, να ξαναστήσουμε τα κοπάδια, να ζωντανέψουν τα μαντριά μας.
0: Κατάλαβες. Δύο χρόνια δεν έχουν βρει λύση. Δηλαδή πόσα χρόνια θέλετε για να βρείτε λύση. Πέστε μας. Ανίκανοι μέχρι τελικής πτώσεως είναι. Και τι κάνουν. Φιέστες, μόνο φιέστες. Για κάτι που, πώς το λένε, φιέστες εδώ, φιέστες εκεί. Κάνουν τέτοιο και έχουν και την ομάδα αλητίας. Η οποία δεν πει. Παναγιά μου, τι τραβάμε και δεν. Τους πιάσαν με τη γίδα στην πλάτη, αυτή την ομάδα αλητίας, οι οποίοι είναι καλοί μονταζιέροι, έτσι, μοντάρουν καλά, λένε ωραία πράγματα και δεν ήταν αυτό. Έπαιρναν και κρατική επιχορήγηση, παίρναν λεφτά, χαμός. Τους πιάσαν και είναι δουλευταράδες τα παιδιά, δουλεύουν. Παναγιά μου. Ομάδα λιτίας. Για ποιον χτυπάει η γουδούνα. Τι ταΐζουμε ρε παιδί μου. Τι ταΐζουμε. Αντί να είναι μέσα φυλακή. Αντί να τους μπαγλαρώσουν δηλαδή. Έλα να δούμε τι είναι η υποκρισία. Γιατί έχουμε ακούσει όλα τα άλλα.
4: Λοιπόν ακούστε.
0: Εγώ
4: συχαίνω με την υποκρισία. Και δύο μέρες τώρα βρήκαν την ευκαιρία πάλι οι διάφοροι πολιτικοί μου αντίπαλοι. Πιστεύω ότι ένα θέμα που δεν ενδιαφέρει κανέναν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία.
0: Δεν ενδιαφέρει.
4: Προσπάθησαν να κάνουν ένα θέμα εκ του μη όντως. Όσοι είδαν την εκπομπή αυτή στο Action, με είδαν εκνευρισμένοι.
0: Πέριν. Δεν ενδιαφέρει κανέναν. Θες να πεις. Άντε, πες.
4: Μένω. Δηλαδή τσακωνόμουν εκείνο από τον κύριο Ελευθερόλου.
7: Έχει κάποια σημασία αυτό.
4: Ναι, γιατί όλα τα ρεπορτάζ λένε εξοργισμένος. Ο Γεωργιάδης ήταν εκνευρισμένος λόγω του θανάτου Μαζονάκη, των ευθυνών του και ξέφυγε. Πάμε, γιατί με τον πρόεδρο και σου με λύθη στο Σκάι.
7: Δεν στέκομαι στο αν ήσασταν εκνευρισμένος ή όχι, κύριε Γεωργιάδη. Εγώ στέκομαι
8: στις λέξεις
7: που χρησιμοποιήσατε προς τον συνάδελφό μας, τον Νίκο Ελευθερόγλου.
4: Πάμε λίγο. Εγώ στον κύριο Ελευθερόγλου μου είπε θα μπορούσε να γίνει συγκυβέρνηση χωρίς το Μητσοτάκη πρωθυπουργό. Αυτή ήταν η ερώτηση. Του είπα λοιπόν τη φράση αυτή περί μπάφου. Ωραία.
8: Ωραία.
4: Όπως λέμε ναι, μεταξύ μας σε μια παρέα, είμαι βέβαιος ναι, κυρία Καημένου, ναι, ναι, ναι. Ποτέ δεν το έχετε κάνει.
0: Ναι.
7: Όχι, αποκλείεται να το έχετε πει.
4: Όχι, αποκλείεται να το έχετε πει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Στην τηλεόραση δεν λέω ότι θέλω.
4: Πάμε.
7: Επίσης λοιπόν. Δεν είμαι και υπουργός υγείας.
4: Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Πάρα πολύ ωραία και τα δύο. Όταν λοιπόν το είπα, εν είδη χιούμορ.
0: Χιούμορ.
4: Ούτε τσακωνόμουν πάντως, ούτε έχω σκοπό να το προσβάλλω ήθελα.
0: Χιούμορ.
4: Και είδα οι υπόλοιποι στο πάνελ γελάσανε.
0: Ποιος γέλασε?
4: Το είδα ξανά το βίντεο 10 φορές. Ο κ. Ελευθερόγλου το πήρε κατά κυριολεξία. Μόλις το κατάλαβα αμέσως, συγγνώμη αν το σας πείραξα, σας το συγγνώμη. Έτσι πλάκα έκανα. Όλα αυτά έχουν γίνει on air την ίδια στιγμή. Δηλαδή, έχετε χθες ο κύριος Αρβανίτης, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει αποκαλέσει ο ΝΕΡ τον εν ενεργεία τότε πρωθυπουργό Σαμαρά με τη λέξη από μη, το θυμάστε, και ζητάει από μένα την παρέτηση γιατί λέει ξεπέρασα τα όρια. Έρχεται ο Παύλος Πολάκης χθες για να λάβει το μέγεθος της αριστερής υποκρισίας, ένα από τα site αυτά που στηρίζουν τον Τσίπρα και την αριστερά, το News247, κάτι και γράφει την εξής φράση. Ακούστε. Αλήθεια, αν υπουργός του Τσίπρα μιλούσε κατά αυτόν τον τρόπο στο δημοσιογράφο, θα μπορούσε να σταθεί στη θέση μετά τη σχετική μηντιακή κατακραυγή. Και τους βάζω, Πολάκης, έπρεπε να σηκωθώ για να σε θάψω 3 μέτρα κάτω από τη γη. Το θυμάστε? Θα κάνουν αυτοί σε μένα μάθημα θεπεθυσμικής συμπεριφοράς. Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσουμε άλλο, χιούμορ έκανα. Και επειδή με ρωτήσατε για το αν πώς μιλάτε στους φίλους σας εσείς, άρα εμείς θα το λέγατε με τους φίλους σας, αλλά όχι στην τηλεόραση, αυτό αν κατάλαβα καλά.
7: Όχι, εγώ με τους φίλους μου λέω, μπορώ να συζητάω και να λέω ό,τι θέλω.
4: Εγώ, λοιπόν,
7: δεν είμαι στην τηλεόραση, ούτε είμαι υπουργός υγείας.
4: Εγώ λοιπόν έχω καθιερώσει αυτή είναι η πολιτική μου διαδρομή από την πρώτη μέρα και θα είναι και μέχρι την τελευταία. Γιατί αυτό πιστεύω ότι είναι η πολιτική.
7: Ωραία, να σας κάνω.
4: Δεν μου αρέσουν καθόλου. Το ολοκληρώσω. Δεν μου αρέσουν καθόλου οι ξύλινοι πολιτικοί. Δεν μου αρέσει καθόλου το δίθεν. Θα ήταν πολύ καλύτερο την καριέρα μου να ήμουν προστατευμένη, να μην πολύ μιλάω, να κρύβομαι και να είμαι πολύ κομιλφό. Δεν είμαι αυτό. Δεν μπορώ να γίνω αυτό και δεν θέλω να γίνω αυτό.
7: Ναι.
4: Τέλεια.
7: Πριν από λίγο καιρό.
4: Ο κύριος Ελευθερόγλου ενοχλήθηκε. Το σέβομαι. Δεν το σέβομαι τώρα εκ των υστέρων. Το σεβάστηκα εκείνη τη σε πρώτο χρόνο.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί δεν είχα απολύτως κανένα λόγο να τον προσβάλλω. Η φράση μου την είπα, δεν θεώρησα ότι είναι προσβλητική. Θεώρησα ότι είναι ένα ρητορικό σχήμα. Οκ. Μπορεί να πει κάποιο ατυχέ.
0: Οκ.
4: Μπορεί να πει κάποιο ατυχή ρητορικά σχήματα. Όταν κατάλαβα ότι πειράθηκε και του ζήτησα συγγνώμη, ό,τι έγινε μετά από αυτό είναι μια τεράστια υποκρισία αριστερή κοπή ανεφουσία. Εμένα αυτά δεν με αγγίζουν. Πείτε μου.
7: Πριν από λίγο καιρό, ο κύριος Βαρουφάκης είχε βγει.
0: Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Είναι αυτό που λένε. Δεν θυμάμαι και.
8: Όταν ζορίζεσαι, θα λες δεν θυμάμαι.
9: Θα πω ό,τι θέλω εγώ, θα πω.
10: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι.
9: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάσαι. Τι να θυμάσαι. Ό,τι θέλεις θυμάσαι. Ό,τι θέλεις. Ποια πορεία σου. Έλα, πάμε, έλα. Αφιερωμένο για όλους.

Ρε παιδιά, τι τραβάμε. Έλα, πάμε, για να δούμε. Όχι, πάμε εδώ, πάμε όπου ο γάμος και πάμε. Έλα, λίγο γάμο, έλα. Θέλω και λίγο γάμο, άντε φτάνει, ρε παιδί μου. Έλα, ποιος είναι αυτός. Ποιοι είναι αυτοί. Α, γάμος είναι.

0: Το χορό, βγήκαν και τα παλουκάρια. Βγήκαν και τα παλουκάρια να χορέψουν, αφού, πώς το λένε, μας χορεύουν στο ταψί, ας χορέψουν και εμάς.
1: Αν έχει κίνηση, είναι όλα καλά. Έχετε λεφτά. Θα ρωτήσω κάτι. Εκεί στο location ND, τι μπορεί να σας συμβαίνει πραγματικά? Θέλω να το μοιραστείτε μαζί μας. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε, διότι...
2: Το νερό θα είναι.
1: Το νερό, γιατί εμείς από πού υδροδοτούμε?
0: Θα είναι πιο
1: δεξαμενή. Βρε Γιώργο μου, ένα δρόμο πίσω μας είναι το location ND. Το ίδιο νεράκι πίνουμε. Τι μπορεί να του συμβαίνει?
2: Μπορεί να είναι.
1: Όχι ο ένας παίρνετε ναρκωτικά. Όχι ο άλλος είστε κακομύριδες. Όχι ο τρίτος, παιδιά, κρίση θα έχουμε, λέει, όταν θα φτάσουν τα καύσιμα στα 5 ευρώ. Ο Τσιάρας αποφάσισε να εφεύρει ένα καινούριο δίκτυο ευρωστίας. Αφήστε, θέλω να ξεχάσετε. Τίνελ, Στατ, γενικώς όποιον μετράει, ξεχάστε τα. Θα βγαίνετε στο δρόμο. Και το μέτρο θα είναι το εξής.
2: Έχει κίνηση.
1: Μέτρο, αν έχει, ναι, κίνηση, άμα έχει κίνηση, είναι όλα, ναι, καλά. Έχετε λεφτά.
0: Πώς κοιτάνε,
1: αν πώς πάρετε σε εστιατόριο και τη βρίσκετε τραπέζι, όλα είναι καλά. Έχει, ναι, ναι, και ο Κυρανάκης είχε έναν δίκτυο ωραίο.
2: Με εστιατόριο.
1: Όχι, με τις Mastercard.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν θέλω να βλέπετε, ναι, Eurostat, Elstat, γενικώς, Inca, Minca, όποιο, κανένας. Δεν μετράει κανένας. Θα βγαίνετε και με το μάτι. Με το μάτι, κυρίες και κύριοι. Ό,τι καταλαβαίνετε.
0: Με το μάτι. Καλύτερο με το μάτι. Αχ. Κατάλαβες, θα βλέπεις την κίνηση, θα κοιτάς πώς πάει η κίνηση και όλα καλά, όλα καλά, όλα ωραία. Κατάλαβες, κατάλαβα να λέω, πάμε. Δεν έχει κάνει μόνο εκεί την γκάφα του ο Άδωνης, αλλά και αλλού. Όπου βρίσκει, βρίζει, κάνει, άνει, ό,τι να είναι το παιδί. Έλα, πάμε.
1: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Εγώ δεν θα ξαναναφερόμουν, αλλά επειδή είπε κάτι που είναι τελείως αναλυθές. Όταν τον φιλοξενήσαμε στην εκπομπή, δεν τον έβρισα. Ή εγώ δεν θυμάμαι.
3: Θα τον έβρισα, όχι, δεν, ναι, τον έβρισα.
1: Θέλει να ακούσουμε λίγο τι είπε. Για πάμε.
4: Πέντε μέρες βγήκα σε 200 μέσα. Πώς και έχουν να μου προσάψουν ένα λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλη. Πότε? Όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας που είναι αυτό το λεπτό που φώναξα στην κυρία Βούλη. Πότε? Όταν με έβριζε. Δηλαδή, εντάξει, να με βρίζουν κιόλας που είναι αυτό το λεπτό και καλά και να μην μιλάω κιόλας, πάει και πολύ. Αυτό το πέντε

0: Κύριε Γεωργιάδη, είστε ψεύτης. Γιατί αν βάλουμε το απόσπασμα εκείνης της ημέρας, όλοι θα δούνε πως όχι μόνο δεν σας έβρισα, ούτε εγώ ούτε ο Ιορδάνης. Μόνο σας αρχίσατε να τσιρομανάτε, θα το ξαναπώ. Και δεν καταλαβαίνω και αυτή τη μανία για ποιο λόγο έχετε επιμένετε τόσο πολύ, γιατί δεν θα πρέπει να ασχοληθούμε με την υπόθεση των Ντεμπών. Φαντάζομαι η ιστορία και ο κόσμος θα το κρίνει κάποια στιγμή.
1: Τσιρομανάτε. Δες τι κάνουμε. Γκρινιάζετε, ολογκρίνια. Τι λαός είσαστε εσείς, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο? Έτσι πάμε όταν πάμε στο πρατήριο. Να έτσι κάνουμε. Κοίτα και βάζουμε βενζίνη. Έλα.

0: Κατάλαβες, έτσι, έτσι πάμε με όργανα, γιατί βαράνε τα όργανα. Για πες μας και εσύ τι κάνει η ακρίβεια. Για πες, για πες.
1: Θα σε καλά Μητσοτάκης και ξερό ψωμί.
2: Λοιπόν, 2,29 σήμερα.
1: Α, εγώ νόμιζα ότι έγραφε 1,29. Με συγχωρείτε, έκανα λάθος.
0: Έλα ρε παιδί μου, και εσύ τι έπαθες. Έλα, δεν πειράζει, έλα πάμε. Πάμε στο...
3: Ειδικά στην Αττική τα ενίκια έχουν αυξηθεί, το οποίο προφανώς συμφέρει στους ιδιοκτήτες. 7 στους 10 Έλληνες
4: έχουν αυξηθεί και έχουν ιδιοκατοίκηση. Κύριε Κυρανάκη, γιατί να μην αυξηθούν τα ενίκια.
3: Σωστά, σωστά, σωστά.
4: Δηλαδή, μισό λεπτό. Κάποιος έπαιρνε 580 το 19,
0: μάλιστα,
4: βασικό μισθό, και τώρα παίρνει πόσο είναι, 940 πόσο είναι.
3: Το ξαναλέω. Σωστά.
4: Να μην αυξηθεί και το ενίκιο λίγο, δηλαδή πώς θα γίνει.
0: Πώς θα γίνει. Να αυξηθούν όλα. Όλα, όλα. Κατάλαβες. Τι να πεις. Είπαμε, τι να πεις. Τι να πεις για αυτή την κατάσταση. Πάμε λίγο. Περίμενε. Έλα, έλα, έλα. Πάμε, πάμε. Δώσε.
5: Αυτά που κάναμε για την πλατφόρμα.
6: Όχι, για αυτό. Κύριε Πατούλη. Κύριε... Θα ρωτήσω γιατί έχει να κάνει και με την πλατφόρμα, γιατί τον έλεγχο θα τον έχει ο ιατρικός σύλλογος στο τέλος της ημέρας. Κύριε Πατούλη, φαίνεστε ως μέτοχος εταιρείας θητικής και ως πρόεδρος σε μια άλλη εταιρεία αναγεννητικής ιατρικής. Δεν λέμε ότι αυτό είναι παράνομο, προς Θεού. Όμως υπάρχουν ερωτήματα για το αν μετά, αν ο πρόεδρος του ιατρικού συλλόγου συμμετέχει σε εταιρείες αναγεννητικής ιατρικής, πόσο εύκολο είναι μετά να ελέγχει αντίστοιχα ιατρία και όταν μάλλον είναι παράνομα.
0: Τι λοιπόν, όχι, όχι, να πατήσω ο κύριος Πατούλης. Όχι, όχι, άστο, άστο.
5: Όλη η κουβέντα που έχει ξεκινήσει,
0: μάλιστα,
5: ότι στο σύνολό της η αναγεννητική ιατρική είναι απαγορευμένη και όποιος ασχολείται με αναγεννητική ιατρική είναι απατεώνας, είναι άλλη μια παράλογη νεολυνική συζήτηση. Αυτή τη στιγμή κλινικές αναγεννητικής ιατρικής λειτουργούν στην Ελβετία και πάρα πολύ πλούσιοι συμπολίτες μας πηγαίνουν και ξέρουν ένα σκασμό λεφτά. Δεκάδες στη γειτονική Τουρκία. Και πάρα πολλοί συμπολίτες μας παίρνουν το απλά και πηγαίνουν στην Τουρκία. Στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Δεν απαγορεύουμε την αναγεννητική ιατρική στην Ελλάδα, ούτε είναι κακό η αναγεννητική ιατρική.
6: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομο.
5: Άρα δεν χρειάζεται να απολογηθεί ο κύριος Πατούλης, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική. Γούστο το καπέλο του.
6: Δεν μπορεί να απαντήσει όμως ο κύριος Πατούλης. Ορίστε.
5: Τότε δεν μπορεί ο γιατρός Πατούλης ιδιώτης να συμμετέχει ως ιδιώτης.
6: Εάν.
5: Πατήσει και άνθρωπο μαγεία.

0: στο λέει ο λαός, πως όσο κι αν χτυπάς και να μας πολεμάς,
1: όσο και να χτυπάς, πάμε να δούμε. Έλα, όταν εγγενίαζες.
2: Δείτε παλαιότερη ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος διαφήμιζε αντιγυραντική κλινική που είχε ανοίξει στη Γλυφάδα, μιλώντας μάλιστα με τα καλύτερα λόγια. Στελέχη της αντιπολίτευσης κατηγορούν την ηγεσία του Υπουργείου ότι νομιμοποίησε επικοινωνιακά τον χώρο των λεγόμενων θεραπείων μακροζωίας, αφήνοντας ταυτόχρονα ένα τεράστιο θεσμικό κενό ελέγχων. Για χρόνια τα κέντρα αυτά.

0: λειτουργούσαν και εξακολουθούν να λειτουργούν υποκαθεστώς απλών ιδιωτικών ιατρείων, προσφέροντας παράλληλα επικίνδυνες, μη εγκεκριμένες επεμβάσεις με το πρόσχημα της αποτοξίνωσης. Παράλληλα, επικρίνεται η επιλογή του Υπουργού να στηρίζει δημόσια επενδύσεις longevity, πριν θεσπιστεί ένα ξεκάθαρο επιστημονικά τεκμηριωμένο πλαίσιο που θα ξεχώριζε την πραγματική ιατρική από τους σύγχρονους τσαρλατάνους.
1: Αχ, έλα πάμε να δούμε κι άλλο. Ελλάδανε.
2: Πώ έχετε πάρει κανένα μπάφο με την εκπομπή.
1: Αυτό.
3: Εγώ δεν καπνίζω ούτε μπάφο ούτε τίποτα άλλο.
2: Δεν θα τα
4: κύριε Υπουργέ.
2: Γιατί θέλετε να λέτε στον κόμμα παραμύθια.
1: Τέλαβες. Αχ, έλα πάμε. Πάμε να δούμε. Και τώρα τα μπουμπούκια μας. Περίμενα να τους βάλουμε το... το ωραίο το τέτοιο.
5: Βγαίνουν οι κλέφτες με χαμόγελα πλατιά.
6: Δεν έχω κρύψει τη λατρεία.

Ωραίο, ε. Αυτή είναι η ομάδα ελιτίας που υποστηρίζει ο Υπουργός Υγείας. Δώσ' τους και happy birthday.

Эх, ти травем, кіди до мерті. Ох, пана яму. В'яшкеші. Τι βλέπετε και τι ακούτε, τη σατυρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο, στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Με τα νέα μέτρα της κυβέρνησης, έτσι κάνουμε, έλα!

0: Τζιλάρα, φωτιά και λαύρα. Έτσι είμαστε. Αυτό είμαστε, έλα. Κι όταν ξυπνήσεις...
1: Άντρα μη ένεπε, μούσα, πολύτροπον. Ως μάλα πολλά πλάνχθη. Επί τρεις ιερών πτωλίεθρον έπερσε. Πολλών δ'ανθρώπων είδεν άστεα και νόον έγνω. Πολλά δο γεμπόντο πάθεν άλγια. Ων κατά θυμών. Αρνήμενος είντε ψυχήν. Και νός των εταίρων.

0: Πάμε σιγά σιγά, κάτσε σιγά σιγά παιδιά, κάπου θα κλείσουμε σε λίγο. Ας ακούσουμε και έναν υπουργό, έλα.
1: Και αν γυρίσετε και εσείς τα μάτια σας γύρω, είμαι βέβαιος ότι θα δείτε ότι υπάρχει μια πραγματική, θα έλεγα, δυνατότητα οι πολίτες να χαίρονται τη ζωή τους και να ζουν μια πολύ καλύτερη πραγματικότητα.
2: Εμάς οι πολίτες μας λένε, κύριε Τσιάρα, ότι δεν έχουν λεφτά να γεμίσουν το τεπόζιτο να πάνε τα παιδιά τους φροντιστήριο το απόγευμα.
1: Καλά, δεν
2: ούτε αυτά τα δρομολόγια δεν μπορούν να κάνουν. Και δυσκολεύονται και με τα τρόφιμα. Συγγνώμη, δεν λαϊκίζω.
1: Είμαι ο πρώτος ο οποίος θα αναγνωρίσω ότι υπάρχει ζήτημα με την ακρίβεια. Όμως επιτρέψτε μου να σας πω ότι κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια εθνική οδό γεμάτη με αυτοκίνητα. Κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Και πέρα όμως, το ζήτημα της ακρίβειας ξέρετε πολύ καλά, εφόσον το παρακολουθείτε, ότι είναι ένα πανευρωπαϊκό ζήτημα.
0: Α, τώρα είναι έτσι, αλλιώς είναι αυτό και εκείνο είναι εκείνο. Αχ, τι τραβάμε. Βλέπω γύρω του ανθρώπου, βλέπει. Το πώς τα βγάζουν δεν ρωτάει. Αλλά είπαμε, δεν τους νοιάζει. Αν τους ένοιαζε, θα ήταν κοντά στους πολίτες και θα κάναν κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε και αυτό συνεχίζει το βιολί του. Έλα, πάμε το βιολί.
3: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα,
4: είναι αυτή που είπατε.
3: Τι θα έπρεπε να βλέπετε. Πρώτη εβδομάδα, κατανάλωση 100.
4: Μάλιστα.
3: Δεύτερη εβδομάδα, κατανάλωση 100. Δεν του έχει τελειώσει ο μισθός. Κατάρρευση, τρίτη εβδομάδα, κατανάλωση 20.
4: Μάλιστα.
3: Μείωση 80. Ξέρετε πόση είναι η μείωση της κατανάλωσης την τρίτη και την τέταρτη εβδομάδα του μήνα. Την τρίτη εβδομάδα του μήνα 2%,
4: μάλιστα.
3: Την τέταρτη εβδομάδα του μήνα 3%. Αυτή είναι η διαφορά.
4: Μάλιστα.
3: Την πρώτη εβδομάδα ψωνίζουν 100, και την τέταρτη εβδομάδα ψωνίζουν 97%. Μπορεί να συμβαίνει αυτό. Άρα μπορεί να υπάρχουν οικογένειες που το ζουν αυτό. Δεν λέω ότι υπάρχουν άνθρωποι που λένε ψέματα.
4: Κύριε...
3: Αλλά όταν κοιτάμε τη γενική εικόνα.
4: Είναι αυτή που είπατε.
3: Δεν συμβαίνει.
0: Ναι, όταν την κοιτάς, ναι, αυτό. Έτσι θα κυκλοφορούμε κι εμείς. Έτσι. Έτσι θα κυκλοφορούμε κι εμείς. Παιδιά, έτσι να. Να, κοίτα. Στην Ελλάδα, άμα δεν έχουμε νεκρούς, δεν γίνεται τίποτα. Και μετά δεν γίνεται τίποτα και έχουμε νεκρούς. Για να δούμε τι γίνεται.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την Πάτρα. Σήμερα νομίζω είναι η πρώτη ακαδημαϊκή ημέρα για τους καινούριους φοιτητές. Έχουμε αρκετούς φοιτητές που μπήκαν στο πανεπιστήμιο μας, όμως 400 από αυτούς δεν έκαναν εγγραφή καν.
6: Σε σύνολο 4.800 επιτυχόντων, περίπου 400, για την ακρίβεια 380 δεν εγγράφησαν από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλής ζήτησης, ιατρική, πολυτεχνείο, με κύριο λόγο το ακριβό ενίκιο στην περιοχή και το ακριβό φοιτητικό εισιτήριο, το οποίο είναι το ακριβότερο στη χώρα. Η κατοικία σε όλη την επαρχία είναι πανάκριβη. Στην Πάτρα που ξέρω, οι τιμές πια είναι δυσθεώρητες.
7: Και επιτρέψτε μου να πω και κάτι με τη δικιά μου εμπειρία. Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης.
6: Από όλες τις σχολές, ακόμα και από σχολές υψηλή ζήτηση, ιατρική, πολυτεχνείο.
7: Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Θα συγκατοικήσουμε, θα συγκατοικήσουμε. Κατάλαβες, κατάλαβα ότι λέει ο Πρωθυπουργός. Αφού το λέει, έλα πάμε, δώσε.
4: Δεν πιστεύω να πήγε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ αντί για τη Βύση.
8: Ούτε στο φεστιβάλ της ΚΝΕ πήγα, ούτε στη Βύση πήγα.
4: Δυσκολεύομαι να δεχτώ ότι επειδή λείπει ο δάσκαλος, καθηγητής, γυμνασιάρχης Κυριάκος Μητσοτάκης, όλα τα παιδιά που έχουν μείνει πίσω στην κοινοβουλευτική ομάδα και στην κυβέρνηση είναι σε μια κατάσταση αταξίας. Δυσκολεύομαι να το δεχτώ αυτό. Το ερώτημα είναι τώρα. Βγαίνει κάθε μέρα ένας και λέει μία ανοησία, ας το πούμε έτσι, τυχαία, ή είναι κάτι βαθύτερο, είναι μία αντίληψη. Κατά τη γνώμη μου είναι μία αντίληψη. Γιατί? Γιατί εδώ όταν είχε την ίδια την αδερφή του Πρωθυπουργού και κορυφαίο πολιτικό στέλεχος, έτσι, είναι η βασική της ιδιότητα ότι είναι η αδερφή του Πρωθυπουργού, να μιλάει για καβαλημένα καλάμια, δημόσια, δύο φορές, υπουργών, και μετά βγαίνει, ο ένας λέει, αν δεν έχεις 10 ευρώ, βάλεις βενζίνη, πάρε το λεωφορείο. Βουλευτής Πιερίας εντωμεταξύ. Αναρωτιέμαι αν στους ψηφοφόρους στην Πιερία τους λέει, Πιερίες. Αν δεν έχεις 10 ευρώ να βάλεις στο αμάξι, πάρε το κτέλ. Δεν ξέρω, περιμένω να μας το εξηγήσει.
0: Υπάρχει τα πόδια να δείξαμε κι εμείς ένα τρόπο εκεί. Πάμε τελευταίο, έλα για να κλείσουμε σιγά σιγά. Έλα γιατί πήρε. Έλα εκεί που λέγαμε.
9: Άρε Άδωνη Σπυρίδωνα, τι μας έχεις κάνει. Τι μας έχεις κάνει. Μπορείς να μου εξηγήσεις τώρα γιατί ο Γεωργιάδης συνδέει το θέμα των
0: ιατρικών
9: και των κομπογεννητών με το θέμα των ντεμπών.
10: Γιατί είναι πολύ έξυπνος. Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική.
9: Ναι.
10: Προσπαθεί να αποφύγει την κριτική, χρεώνοντας σε ένα μέσο ενημέρωση που του κάνει κριτική για τις ελλείψεις στην υγεία.
0: Σωστό.
10: Και να πει, να, και εσείς καταπιέζετε τους μαύρους. Γι' αυτό το κάνει αυτό.
9: Δηλαδή.
10: Για να πει στον κόσμο και στους ψηφοφόρους του ότι κοιτάξτε, αυτοί με χτυπάνε, ενώ και αυτοί είναι ίδιοι.
9: Μα είναι. Αχ, θα εκφραστώ και
10: όχι,
9: θα με κόψω.
10: Καταλαβαίνεις τώρα, καταλαβαίνεις ότι προσπαθεί με αυτό τον τρόπο.
0: Σωστό.
10: Να πει ότι εγώ τα παιδιά δεν φταίω.
9: Ο Γεωργιάδης γιατί κάνει το ξέπλυμα? Γιατί έχει μπει μπροστά?
10: Γιατί το συμφέρει.
9: Κάνει τη βρώμικη δουλειά.
10: Βέβαια, γιατί το συμφέρει το Γεωργιάδης.
9: Ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να του βάλει ένα φρένο, ένα στόπ. Δεν ξέρω, παιδί μου, γιατί θεωρώ ότι πολλές φορές είναι ανεξέλεγκτος. Και για να μην λέει ότι τον κατηγορούμε, πόσες φορές έχουμε πει εμείς μέσα από την εκπομπή για κάποια καλά που έχει κάνει. Δεν γίνεται όμως να μην του ασκούμε κριτική.
10: Όποτε θέλει, τα μικρόφωνα και οι κάμερες του Μέγκα είναι ανοιχτές.
9: Σιγά του να μην έρθει.
10: Όχι, εγώ το ξαναλέω ότι μπορεί να καθίσει εκείνη την καρέκλα όπως κάθεται που τον βλέπω ήρεμος και απαντάει σε όλα τα θέματα.
9: Για να μην λέει ότι είναι χαμηλωμένη η φωνή,
10: ναι,
9: του.
10: Γιατί βγαίνει και σε διάφορα έτσι φιλικά του κανάλια και μιλάει κανονικά για όλα. Ας έρθει εδώ να μιλήσει κανονικά χωρίς να τσιρίζει και χωρίς να φωνάζει. Και κανείς δεν του είπε ποτέ όταν ήθελε να έρθει. Όχι, δεν βγαίνεις. Έτσι.
11: Τα φιλιά μου να του πείτε τα φιλιά μου. Κι ούτε να πατήσει απ' τη γειτονιά μου.
9: Άρε Άδωνη Σπυρίδωνα, τι μας έχεις κάνει. Τι μας έχεις κάνει.
0: Τρολάρουν εδώ. Αχ, τον τρολάρουν εκεί λίγο το τι να κάνουμε. Έλα πάμε, δώσε παιδί μου. Πάμε.

Onda Rap suscitou! Κάπου εδώ να σας ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τρίτη στις 7 η ώρα. Στην επιμέλεια και στην παρουσίαση είναι ο Μίμος Πάρης, μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Τρίτη από τις 7 έως και τις 8 ζωντανά. Με ήχο και εικόνα. Καλό σας βράδυ, να προσέχετε στους δρόμους και πάμε! Α!

Θέλω να φύγω από την Ελλάδα. Θέλω να ζήσω κάπου αλλού. Να ζήσω με ανθρωποφάγους, με σουαχίλι και ζουλού. Θα ζήσω μάγρια θηρία, με φίδια και με καγκουρό. Και οικογένεια θα φτιάξω με ένα γορίλα τρυφερό.

Θα φύγω από αυτή την πόχα. Μέσα στη ζούγκλα θα χαθώ. Να μην ακούω, να μην βλέπω. Πας και γλιτώσω και σωθώ. Βαρέθηκα τις κοροϊδίες, τους νόμους τους ελληνικούς, τους κλέφτες, τους αεριτζίδες, τους ψεύτες, τους πολιτικούς.

0: κάθε Τρίτη στις 7 η ώρα η σατιρική εκπομπή Ραδιομπάχαλο με τον Μίμο Πάρη εδώ στο radioparis.gr.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
6: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είσαστε συντονισμένοι στο Ράδιο Πάρις και την εκπομπή Τσάγκαρο Δευτέρα με το Βασίλη Σαλταγιάννη. Όπως πάντα, ο Δημήτρης Καραμπάρης, σύντροφος και φίλος, εδώ απέναντι στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου. Και μαζί μας σήμερα, εκλεκτός καλεσμένος, ο Νικήτας Βοστάνης. Καλή σας ακρόαση.

Νικήτας Βοστάνης, ο οποίος είναι πολυγραφότατος, τραγουδοποιός και μουσικός με πολλές συνεργασίες και αξιόλογο έργο. Όμως πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος ταπεινός, σεμνός, που αγαπάει αυτό που κάνει. Σε λίγο θα τον έχουμε εδώ πέρα στο διπλανό μικρόφωνο, μάλλον με το διπλανό μικρόφωνο ανοιχτό. Και βέβαια θα ακούσουμε αρκετά τραγούδια από την δισκογραφία του.

0: Έλληνας του εξωτερικού, γεννημένος στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, όπου μεγάλωσε, γεννημένος από Έλληνες γονείς, με καταγωγή ο πατέρας του από τη Μυτιλίνη και η μητέρα του από τη Σίμη. Μαθήτευσε στο δημοτικό σχολείο το Σιτσέα και Πρατσίκιο, συνέχισε στο Αβερόφιο Γυμνάσιο και αποφύτησε από τη Σαλβάγιο Εμπορική και Τεχνική Σχολή. Λίγα λόγια για πρόλογο αυτής της συνομιλίας με τον Νικήτα, τον οποίο καλησπερίζουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις και τον καλωσορίζουμε.
1: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου που είμαι εδώ, γιατί υπάρχει λόγος που το λέω, γιατί είσαι ένας δημιουργός πολύ καλός και πρέπει να τα λέμε αυτά. Και να ευχαριστήσουμε και τον ηχολήπτη εδώ πέρα που μας κάνει τον ήχο και μας
0: φροντίζει. Το Δημήτρη.
1: Το Δημήτρη. Να ευχηθώ σε όλους τους φίλους που μας ακούνε καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε με υγεία.
1: Και ναι, πάνω απ' όλα υγεία. Και εδώ είμαστε να τα πούμε όλα.
0: Εμείς είμαστε διπλά χαρούμενοι, Νικήτα, γιατί κάπου το έργο, όταν συνδυάζεται και με κάποια όμορφα χαρακτηριστικά, μας αγγίζει και περισσότερο. Είναι λίγο υποκειμενικό, αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι. Να μπούμε στο ψητό ακούγοντας ένα τραγούδι, αυτό που διάλεξες πριν. Θες να μας πεις τι θα ακούσουμε?
1: Ναι, βέβαια. Θα ακούσουμε το Εκεί στο Σάντμπι, το οποίο είναι ένα ορχιστρικό θέμα γραμμένο για το ελληνικό τετράγωνο που φιλοξενεί τα ελληνικά σχολεία, τα οποία είναι καταπληκτικά, είναι μνημεία εκεί πέρα, δηλαδή. Τρομερά σχολεία, και από εκεί περάσανε πάρα πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι των γραμμάτων.
0: Αυτό θα ήταν ενδιαφέρον, έτσι, να μας το πεις μετά το τραγούδι. Βεβαίως. Για να ακούσουν οι ακροατές, έτσι, και να πάρουν λίγο γεύση από Αλεξάνδρεια.
1: Αμέ.
0: Αβάντι.

0: Έτσι τώρα με αυτούς τους ήχους για όχημα μας πήγες στην Αλεξάνδρεια. Και αφού μας πήγες στην Αλεξάνδρεια, πες μας λίγο για το τότε, γιατί ξεκινήσαμε ωραία.
1: Η Αλεξάνδρεια ήταν μια πόλη η οποία ήταν, θα έλεγα, φωτεινή πόλη από όλες τις πλευρές. Είχε μια πολυπολιτισμικότητα. Κάναμε παρέα με Ιταλούς, με Αρμένιους, με Λιβανέζους, με όλες τις φίλες. Συνυπήρχαμε όλοι μαζί και όλοι παίρναμε ο ένας από τον άλλον. Δηλαδή εμείς λέγαμε ένα ωραίο, επειδή μιλάμε μια μουσική, ένα δικό μας τραγούδι, ξέρω, πέτρεψε οι Αρμενοί, έλεγαν και εκείνοι ένα ωραίο, το Κάρουν Κάρουν, π.χ. Οι Λιβανές λέγανε ένα δικό τους, οι Αιγύπτιοι ένα δικό τους, γιατί είχαμε και Αιγύπτιους φίλους. Και όλη αυτή λοιπόν η κατάσταση μας έκανε, δηλαδή μετά καταλάβαμε το πόσο καλό μας έκανε.
0: Έτσι τώρα εγώ το έχω φτιάξει ήδη στο μυαλό μου και στη φαντασία μου και φαντάζομαι και οι ακροατές. Τυχαίναν και συζεύξεις, ας πούμε, φαντάζομαι καλλιτεχνικές, ακόμα και να βγει και κάτι με αυτό το συγκερασμό των στοιχείων. Δηλαδή βγαίναν και τραγούδια ή έτσι παίζατε μαζί, πώς...
1: Γινόντουσαν, οι ορχήστρες ήταν ανάμεικτες.
0: Ήταν ανάμεικτες.
1: Δηλαδή υπήρχαν ορχήστρες που ήταν δύο Έλληνες, ένας Λιβανέζος, ένας Ιταλός και δύο Αιγύπτιοι.
0: Μούλτι.
1: Ναι, έτσι. Και παίζαν όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ο αδελφός μου δούλευε σε ένα νυχτερινό κέντρο που παίζανε ελληνική μουσική, μπουζούκια κανονικά. Και αυτός που παίζει αρμόνιο ήταν Αιγύπτιος και είχε μάθει όλα του Στράτου Διονυσίου. του Πανού Καβαλά, τα είχε μάθει όλα και τα έπαιζε.
0: Φοβερό.
1: Ναι. Και ήταν Αιγύπτιος.
0: Ο καθένας έβαζε τη ρίζα του μέσα σε όλο αυτό το...
1: Ναι,
0: το
1: σε ένα άλλο κέντρο που παίζαν πάλι μπουζούκια, γιατί υπήρχαν 2-3. Ο ντράμερ ήταν Αιγύπτιος και όλοι νομίζαν ότι ήταν Έλληνας. Τον φωνάζανε και Μίμη, ενώ λεγόταν Μουχάμετ, κανονικά ο άνθρωπος.
0: Το υποκοριστικό, Μουχάμετ Μίμη. Ωραία πράγματα αυτά, όταν υπάρχει συγκερασμός και συνύπαρξη, πάντα βγαίνουν.
1: Ναι, και υπήρχε, δηλαδή, δεχόμασταν ο ένας αυτά το άλλο. Δεν έλεγαμε τι είναι αυτό και πώς. Δηλαδή, το αφομοιώναμε. Κάτι που ήταν ωραίο, το αφομοιώναμε. Το παράγαμε, το κάναμε δικό μας. Το βάζαμε στα γλέντια μας. Το βάζαμε στα...
0: Άρα, αυτό για σένα τώρα, Νικήτα, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι βίωμα, δεν είναι απλά ένα άκουσμα. Δηλαδή, τα ακούσματά μας. Εξαρτώνται από το γούστο μας και από το που μας πάει η ζωή, αλλά το να βιώνεις όμως τη μουσική μαζί με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από διαφορετικές φυλές, αλλά συνυπάρχεις τελικά, είναι και κάπως πιο έντονο, δεν ξέρω.
1: Και δεν μπορείς να ξεφύγεις.
0: Δεν μπορείς να
1: ξεφύγεις. Το κουβαλάς, τελείωσε. Είναι... Σε σφραγίζει.
0: Σε σφραγίζει και σε ακολουθά και στη ζωή σου. Γίνεσαι πιο δυνατός και πιο... Βέβαια. Νομίζω ότι αυτό υπάρχει και μέσα στη μουσική σου.
1: Όσοι τα ακούνε, ναι, λένε. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, το θεωρώ αυτονόητο. Δηλαδή, θεωρώ ότι εντάξει, κάνω αυτό που μου βγαίνει. Δηλαδή, έρχεται όλος και μου λέει, μα αυτό είναι κάπως λίγο διαφορετικό. Και εγώ όμως δεν το βλέπω.
0: Το νιώθεις έτσι και.
1: Ναι, έτσι το
0: γεννάς.
1: Έτσι, έτσι. Το φτιάξα και. Όπως εσύ, άμα γράφεις ένα τραγούδι. Λες, αυτό είμαι εγώ, ξέρω. Βγάζεις τον εαυτό σου.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχουμε ανάγκη να βγάλουμε κάτι, έχουμε κοινωνήσει κάτι και...
1: Ναι. Εσύ έχεις άλλα βιώματα, εγώ έχω άλλα, ο καθένας έχει τα δικά του.
0: Και έτσι μένουν τα τραγούδια και όταν... Μάλλον έτσι βγαίνουν τα τραγούδια και όταν μένουν ακόμα καλύτερα. Σημαίνει ότι είχαν ένα σημείο αναφοράς, έτσι, λίγο υπερβατικό. Αν μη τι άλλο, όταν γεννιούνται με αγάπη...
1: Όλο και κάτι θα μείνει.
0: Όλο και κάτι θα μείνει.
1: Δεν μπορεί να μην μείνει.
0: Το βλέπω κι εγώ αυτό.
1: Δηλαδή,
0: που
1: παρόλη την κρίνια που υπάρχει γύρω-γύρω, που ακούμε, δηλαδή, και καμιά φορά δικαιολογημένα κάποιοι γκρινιάζουν κι αυτά. Εντάξει, ρε παιδιά, αυτό κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Το κάνουμε και όπου πάει.
0: Βάζω μία άνω τελεία, γιατί μπορεί έτσι να το συζητήσουμε κάπως ευγενικά τώρα αυτό που λες. Υπάρχει αυτή η θετική πλευρά που λες, γιατί η αρνητική ούτως ή άλλως υπάρχει. Να βάλουμε ένα δεύτερο τραγούδι για να ακούμε το έργο σου.
1: Λοιπόν, θα ήθελα σήμερα να βάλουμε καινούρια πράγματα.
0: Ευχαρίστως. Εντάξει, και πρέπει, βεβαίως.
1: Λοιπόν, σήμερα, και το παίζετε εσείς πρώτοι, κυκλοφόρησε το Μισοτιμής με το Φώτη το Θεοδωρίδη και σε στίχους του Κώστα του Κοντογιάννη και σε μουσική δική μου.
0: Χαρά μας και τιμή μας, λοιπόν.
1: Φώτης Θεοδωρίδης από τη Θεσσαλονίκη, ένας εξαίρετος τραγουδιστής. Τυχαία τον άκουσα κάπου και του λέω, έλα εδώ παιδί μου, πού ήσουν εσύ. Κάπως έτσι. Και έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά και ετοιμάζομαι μια ολοκληρωμένη δουλειά.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι και να πούμε μετά για το τραγούδι.
1: Βέβαια, Μισοτιμής.

0: Το μισό τιμής ακούσαμε από το Φώτη Θεοδωρίδη σε μουσική του Νικήτα Βοστάνη και στίχους
1: του Κώστα Κοντογιάννη.
0: Του Κώστα Κοντογιάννη που του στέλνουμε τους χαιρετισμούς. Βέβαια εδώ επειδή είναι η εκπομπή λίγο συναισθηματική και αυθόρμητη, αποφασίσαμε να πάρουμε τον ίδιο τον ερμηνευτή. Φώτη Θεοδωρίδη, μας ακούς?
2: Γεια σας παιδιά, γεια σου Βασίλη, γεια σου Νικήτα μου.
1: Γεια σου Φώτη.
2: Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Καλησπέρα και από το Ράδιο Πάρις. Χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ πέρα στην απέναντι άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ξέρω ότι ετοιμάζεσαι μάλλον να μπεις σε μια παράσταση, οπότε εμείς θα χαρούμε να μιλήσουμε έστω και για λίγο, να σου πούμε ένα γεια και να δώσουμε συγχαρητήρια σε εσένα αλλά και σε όλους τους συντελεστές για αυτό το τραγούδι. Ένα ωραίο λαϊκό τραγούδι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είναι καλά ο Νικήτας που εξαιτίας του γίνονται όλα, έτσι.
0: Αυτός είναι ο υπαίτιος.
2: Αυτός είναι ο υπαίτιος. Αυτός, άμα θέλετε κάποιον να βρείτε, αυτός είναι.
1: Κλείστε τον μέσα.
2: ναι, κλείστε τον μέσα.
0: Μέσα στο στούντιο να γράφει.
2: Κλείστε τον μέσα γιατί είναι ασυγκράτητος. Βγάζει κάθε έξι μήνες και ολόκληρο δίσκο, ολοκληρωμένο δίσκο. Αυτά δεν γίνονται τη σήμερα ημέρα.
0: Θα τον ρωτήσουμε γιατί παίρνει. Δεν είναι.
2: Τίποτα, έχει το παριστεί με τη μουσική αυτός.
0: Πενταγραμμίνη.
2: Έτσι, σωστό. Πενταγραμμίνη. Ωραίο να το σημειώσουμε.
1: Ναι, Φώτη. Να σε ευχαριστήσουμε και εμείς για την ερμηνεία σου, Φώτη, για την αγάπη σου.
2: Να είστε καλά.
1: Δεν είναι μόνο να τραγουδάς ένα τραγούδι, είναι και ο τρόπος που έρχεσαι να το πεις. Εμείς μπορεί να μιλήσουμε πολλά, αλλά τώρα οφείλουμε να πούμε ότι Βασίλη, ο Φώτης στο στούντιο είναι κάτι άλλο. Είναι δύναμη.
2: Εντάξει, σε ευχαριστώ Νικήτα μου. Το θέμα είναι ότι ταιριάξαμε, ότι τα χνότα μας είναι έτσι παρόμοια, ίδια θα έλεγα. Οπότε δεν χρειάζεται και πολύ δουλειά, δηλαδή δεν χρειάζεται πολύ προσπάθεια από, ούτε από τη μεριά μου, ούτε από κανέναν. Το πράγμα βγαίνει με πολύ αγάπη και αβίαστο θα έλεγα. Οπότε εντάξει, πιστεύω και τα υπόλοιπα τραγούδια που τα περισσότερα τα έχουμε έτοιμα κιόλας, έτσι να είναι...
1: Όλα θα πάνε καλά.
2: Εξίσου ωραία. Εννοείται.
1: Πούμε και να οφείλουμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Λεκόπουλο, τον Γιάννη που μας σύστησε, έτσι.
2: Έτσι. Βέβαια, εννοείται. Ναι, όλα γίνονται.
1: Στον Γιάννη τον Λεκόπουλο οφείλουμε την ερμηνεία μας, έτσι.
2: Βέβαια,
1: ένα
2: εννοείται.
1: Άλλος εξαίρετος ερμηνευτής.
0: Τον αγαπάμε. Συνοικιαστής.
2: Έτσι. Συνοικιαστής, έτσι.
1: Ναι.
2: Και δέσαμε κατευθείαν. Ένα τραγούδι άκουσε ο Νικήτας και μου λέει: Μπαγάσα, έχω κάτι ωραία τραγούδια λαϊκά. Θες να τα πεις? Ποιο τραγούδι είναι αυτό, Νικήτα μου? Το Άχο Μπαγλαμάς.
1: Άχο Μπαγλαμάς.
2: Το οποίο κάθε φορά που συναντιόμαστε σε κάποιο χώρο που τραγουδάω, το αφιερώνω.
1: Έτσι.
2: Αλλά από εδώ και πέρα θα σου αφιερώνω και τα δικά μας τα τραγούδια.
1: Θα μου λες το Άχο Μπαγλαμάς πρώτα και ύστερα όλα τα άλλα.
2: Και μετά τα δικά μας, έτσι, άναντρα. Αυτό έτσι, για να μην χαλάσουμε τη σειρά.
1: Για να μην χαλάσουμε τη σειρά.
2: Έτσι, εννοείται. Πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι ο σκοπός, να έχουμε αφορμές να παίζουμε τα ωραία τραγούδια αυτά.
2: Έτσι,
0: γιατί...
2: έτσι Βασίλη, και εσύ δημιουργός είσαι και καταλαβαίνεις. Αυτή είναι
1: και η... Και να εκτιμούμε τους δασκάλους μας.
2: Έτσι. Π.χ.
1: Καλδάρας.
2: Ναι, έτσι. Καλή μόνο.
0: Παιδιά, καλό τάξιδο.
2: Πολύ ωραία, παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
0: Φώτη,
2: εδώ είμαστε.
0: Έχω χαρεί και εγώ που σε έχω γνωρίσει για πολλούς λόγους και θα χαρούμε να σε έχουμε εδώ στο Ράδιο Πάρις από τη νέα χρονιά να κάνουμε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης.
2: Όποτε θέλετε, εννοείται. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σου.
0: Και εσύ
2: να είσαι
0: καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εκπομπή, καλή συνέχεια.
0: Καλή ακρόαση, καλή θέαση.
2: Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια.
0: Λοιπόν, πριν μπει το επόμενο τραγούδι, με τη μουσική λέει εδώ το Τευτέρι, το οποίο είναι το βιογραφικό του Νικήτα, δεν νομίζω ότι καλύπτονται σε τρεις σελίδες, ας πούμε, αυτά που έχει να μας πει ο Νικήτας. Με τη μουσική ασχολήθηκε από τα μαθητικά του χρόνια. Σε ηλικία 11 ετών ζητάει από τον καθηγητή της μουσικής, κύριο Χρήστο Νεαμονίτη, ο οποίος διεύθυνε και τη φιλαρμονική της Αλεξανδρίας, να του μάθει κλαρίνο. Ο καθηγητής του όμως του προτείνει το όμποι και τελικά ασχολήθηκε με το σαξόφωνο, όπου και συμμετείχε στη φιλαρμονική. Προσπαθώ να πω τώρα ότι ο Νικήτας δεν γράφει απλά τραγούδια, παίζει αρκετά όργανα. Κάνω την μπάσα.
1: Ναι. Ξεκίνησα να παίζω όμποι στη φιλαρμονική ορχήστρα. Και μετά μου λένε πρέπει να... η μπάντα θέλει σαξόφωνο σοπράνο, θα παίξει σαξόφωνο σοπράνο, μάθει σαξόφωνο σοπράνο. Έμαθα και σαξόφωνο σοπράνο. Μετέρθα στην Ελλάδα και ασχολήθηκα με το φλάουτο. Έκανα στο Εθνικό Οδείο κάποια 10 χρόνια φλάουτο.
0: Έχεις δηλαδή, συγγνώμη σε διακόπτω, έχεις και θεωρητικές σπουδές, έτσι, αρκετές, ακριβώς.
1: Και έκανα και στο Ελληνικό Οδείο σαξόφωνο και εντωμεταξύ στην Αλεξάνδρεια είχαμε τρέλα, εγώ και ο αδελφός μου, παίρναμε διάφορα ξύλα και φτιάχναμε κιθάρες αυτοσχέδιες, μπουζούκια αυτοσχέδια, σκουπόξυλα, ξέρω εγώ. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν μια ρακέτα που... από το που παίζουν στην παραλία, την είχα πάρει, είχα βάλει ένα μανταλάκι από τη μία πλευρά, καρφάκι από την άλλη, λαστιχάκι από την αυτό. Ήθελα να κάνω ένα μπουζούκι. Και σιγά σιγά σιγά έμαθα και λίγο μπουζουκάκι. Μετά πήγα στο Φώτη το Χαλουλάκο, ένα παλιό ρεμπέτη, και μου έδειξε κάποια πράγματα, γιατί δεν ήξερα καν πώς κουρδίζει το μπουζούκι. Ιδέα δεν είχα.
0: Ξέρεις να φτιάχνεις όμως.
1: Τελικά με τον αδελφό μου φτιάξαμε μια ηλεκτρική κιθάρα στο μηχανουργείο του πατέρα μου, την οποία την πούλησε κιόλας σε έναν επαγγελματία μετά.
0: Μας πεις κανένα όνομα τώρα, τότε έλεγα Τζίμι Χέντριξ. Αστειεύομαι.
1: Τα καταφέραμε.
0: Να πούμε ότι είναι έτσι ωραίο το ότι έχει συνδυάσει και τη μουσική και αυτό που κάνεις παράλληλα, έτσι δεν είναι? Αν θες να... γιατί ασχολείσαι και με...
1: Ναι, με μηχανολογικά.
0: Με μηχανολογικά.
1: Ναι, κατασκευάζω διάφορα μηχανήματα.
0: Εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό και με αρέσει και... εντάξει, εγώ ασχολούμαι ερασιτεχνικά πιο πολύ με ξύλα και με τέτοια. Δηλαδή, ναι, οτιδήποτε πιάνει τα χέρια.
1: Εγώ με τα μέταλλα.
0: Με τα μέταλλα. Εντάξει, καλά είμαστε.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ. Τόρνη και τέτοια πράγματα.
0: Θεωρώ ότι τα χέρια μας πρέπει να δουλεύουν όπως και το μυαλό μας. Κάνει καλό στην ψυχή. Μα ασχολείσαι σαν αγρότης, μα ασχολείσαι με τον κήπο. Γι' αυτό και έχει να κάνει και με το πόσο σημαντικό είναι και ο παραγωγικός και ο πρωτογενής τομέας.
1: Εγώ κοίταξε, ό,τι κάνω στη ζωή μου θέλω να το βλέπω να γίνεται. Να θέλω κάτι να παράγω. Δεν θα μπορούσα ποτέ να κάνω το λογιστή. Ούτε τον εφοριακό, ούτε τον δημόσιο υπάλληλο. Δεν υπήρχε περίπτωση. Μακάρι να μου δίνανε 100 μισθούς παραπάνω. Δεν υπάρχει. Γι' αυτό για μένα. Δεν το έχω με τίποτα. Και το τραγούδι μια κατασκευή δεν είναι. Μια κατασκευή δεν είναι και το τραγούδι.
0: Είναι. Είναι μια κατασκευή και είναι και πολλά άλλα.
1: Στην οποία την εγκλωβίζεις μέσα σε ένα δίσκο και λες πάρτε.
0: Πρώτα την έχεις εγκλωβίσει μέσα σου. Κάτι έχει πιάσει κεραία μας, νομίζω. Λοιπόν, να πάμε ένα τραγούδι.
1: Βεβαίως.
0: Και να συνεχίσουμε να το...
1: Θα βάλουμε την καινούρια αρχή με τη Θέλμα Καραγιάννη σε στίχους της Μίρκας Παπαδημητρίου και μουσική δική μου.

0: Αυτό το τραγούδι πότε κυκλοφόρησε?
1: Είναι από τα πρόσφατα. Πριν από λίγο καιρό.
0: Πριν από λίγο καιρό.
1: Μην με ρωτάς ημερομηνίες, σε παρακαλώ. Όχι. Έχω θέμα. Δεν θυμάμαι.
0: Πριν από λίγο
1: Μόνο
0: καιρό.
1: Μόνο που και γεννήθηκα θυμάμαι.
0: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές που ακούνε εντός και εκτός, γιατί αυτό είναι το καλό του ραδιοφώνου και δι' του ιντερνετικού ραδιοφώνου μπορεί ο κόσμος από μια άλλη ήπειρο ακόμα να σε ακούει εδώ που εκπέμπεις από τη Γλυφάδα διαδικτυακώς. Και τελικά είναι μια συνέβρεση και μια λειτουργία όλο αυτό που κάνουμε, καθώς ερχόμαστε κοντά και ο ένας αλληλεπιδρά μάλλον με τον άλλο. Λοιπόν, Νικήστα Βοστάνη, είχαμε μείνει και λέγαμε διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι το ότι συνδυάζεις και τη μηχανουργική, δηλαδή και τη δημιουργική του μυαλού και των χεριών, με τη μουσική. Πόσα χρόνια γράφεις τραγούδια?
1: Πολλά. Από πάνω από 30. Έκανα διάφορα θεματάκια και τότε που ήμουν μαθητής στο 2 σκάρωνα τα και τα έγραφα σε κασετούλες και τέτοια. Και ξεκίνησα να τα κάνω τεμάκια, ξέρω εγώ, και αφού είχα πάει σε όλες τις εταιρείες και είχα φάει όλες τις πόρτες της ζωής μου, ας πούμε, ξέρεις, ποιος εσύ έφυγε, ξέρω εγώ. Δεν σε αφήνα να ανέβεις πάνω. Τέτοια πράγματα.
0: Σε μεγάλες εταιρείες.
1: Εντάξει, ο καθένας ξεκινάει και θέλει να πάει σε μια εταιρεία. Και όλο αυτό πήρε χρόνο και επειδή εγώ δεν παρακαλάω και πολύ, δεν τους έδινα και πολύ σημασία, δεν με θέλετε εσείς, δεν σας άλλο εγώ δηλαδή. Άντε γεια. Και αυτό με καθυστέρησε λιγάκι. Έκανα λάθος χειρισμούς, έπρεπε να ήμουν λίγο πιο πιεστικός, αλλά δεν θέλω να είμαι πιεστικός. Καλύτερα
0: να κυλάει, ας πούμε.
1: Καλύτερα να κυλάει έτσι παρά να πιέζω καταστάσεις.
0: Και τελικώς, και θα επανέλθουμε βέβαια σε αυτό που λέγαμε και πριν σε σχέση με το τοπίο, ας πούμε, όπως έτσι έχει διαμορφωθεί. Και τελικώς έχεις κάνει αρκετές συνεργασίες, όπως και εγώ βέβαια, με τον Μωυσή Τεωνασέρ και την εταιρεία Καθρέφτης.
1: Ναι, ναι,
0: εκεί. Προσωπικά τον Μωυσή το γνώρισα μέσω του Μιχάλη του Μπουρμπούλη.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι όμως εκεί η συνεργασία με τον Μωυσή είναι σταθερή.
1: Ναι, με τον Μωυσή έχουμε κάνει τα περισσότερα πράγματα, εκτός από τη δουλειά την τελευταία του Μπάμπι Τσέρτου, που την κάναμε σε άλλη εταιρεία.
0: Πάντως υπάρχει και, πώς να το πω τώρα, πολυπολιτισμικότητα σε αυτό που κάνεις και σε όλες αυτές τις δουλειές και στα πρόσωπα που έχεις συνεργαστεί, αν θες να...
1: Ναι, έχω συνεργαστεί με πολλούς αξιόλογους τραγουδιστές, τους θυμώ όλους. Και τους ευχαριστώ που ήρθαν και τραγουδήσαν τα τραγούδια μου, από το Μανώλη Μητσιά, το Λάκη Χαλκιά, το Μπάμπι Τσέρτο. Με τον Μπάμπι Τσέρτο έχουμε κάνει 25 τραγούδια. με τον Αλέξανδρο το Χατζή, με τον Παντελή το Θαλασσινό, με την Αλεξάνδρα Γκράβας, η οποία είναι και παγκοσμίως γνωστή. Με πάρα πολύ και αν ξεχνώ και κάποιο, με την Αφεντούλα Ραζέλη, με τον Κώστα Μάντζιο. Τώρα με τον Φώτη Θεοδωρίδη, με τον Γιάννη Τολεκόπουλο, το φίλο μας που λέγαμε πριν.
0: Με τον Γιάννη μας.
1: Γι' αυτό και εγώ θα παρακαλέσω τον ηχολήπτη μας να βάλει το τραγούδι του Γιάννη Τολεκόπουλο, το «Τι να σου γράψω».
0: Το καινούριο, έτσι, ναι. Λοιπόν.
1: Σε στίχους του Κώστα Λάζαρη.
0: Του Κώστα Λάζαρη, αγαπημένοι όλοι, να ακούσουμε λοιπόν τον Γιάννη Τολεκόπουλο να ερμηνεύει «Τι να σου γράψω».

0: Τι να σου γράψω, ερμήνευσε ο Γιάννης Λεκόπλος, Νικήτα, σε στίχους
1: του Κώστα Λάζαρη.
0: Του Κώστα Λάζαρη και βέβαια μουσική του Νικήτα Βοστάνη, τον οποίο έχουμε εδώ για τους φίλους που μπήκαν τώρα, αλλά έχουμε και το Γιάννη Λεκόπλο. Τελικά είπαμε θα συνεχιστούν λίγο οι εκπλήξεις σήμερα στην άκρη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γιάννη, μας ακούς?
2: Καλησπέρα Βασίλη μου, καλησπέρα Νικήτα μου, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα,
2: και
1: Γιάννη.
2: Χαιρετώ και τους φίλους ακροατές του Ράδιο Πάρις, του αγαπημένου αυτού ραδιοφώνου.
0: Χαιρόμαστε που σε έχουμε εδώ παρέα μας.
2: Και εγώ πάρα πολύ, και να πω ένα ευχαριστώ δημόσια στον Νικήτα τον Βοστάνη και τον Κώστα Λάζαρη για το κάλεσμα να τραγουδήσω αυτό το υπέροχο ζεμπέκικο, ένα κοινωνικοπολιτικό ζεμπέκικο που νομίζω που έχουμε ανάγκη αυτή την εποχή, την δύσκολη που διανύουμε. Περιγράφει με πολύ ωραίο τρόπο ο Κώστας με πολύ έντονες εικόνες το τι ζούμε σε αυτή την εποχή. Να αναφέρω επίσης ότι είναι η ενορχήστρωση του Κοσμάτου Κοκόλη, ο οποίος παίζει και κιθάρα, μπάσο και τζουρά, ο Γιάννης ο Τσέρτος πιάνο, ο Άγγελος ο Κουσάκης τύμπανα. Η ηχογράφηση έχει γίνει στον αγαπημένο Θανάση Γκίκα στούντιο Μύθος, που έχουμε κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες εκεί. Και να πω ότι πέρα από αυτό το τραγούδι,
0: το στέκι μας, Γιάννη, έχει γίνει
2: το στέκι μας.
0: Ο Γκίκας, έχουμε 3-4 χρόνια.
1: Πρέπει να του κάνει και λίγο καφενείο απ' έξω για να...
2: να τα μόνο όπως κάναμε παλιά,
0: Έτσι βγαίνουν τα τραγούδια.
2: Με τις παρέες, ωραίες. Και να πω ότι πέρα από το τραγούδι το «Τι να σου γράψω» υπάρχει και ένα δεύτερο τραγούδι του Ονείρου Εραστές, το οποίο θα ενταχθεί στην δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν, την ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζουν ο Κώστας Λάζης με τον Νικήτα το Βουστάνη, και όπου έχω τη χαρά να συμμετέχω με τα δύο τραγούδια αυτά. Να πούμε επίσης ότι συμμετέχουν ο Μπάμπης ο Τσέρτος, η Μόρφο η Τσαϊρέλη και ο Πάνος ο Μπούσαλης, αγαπημένοι συνάδελφοι, αξιόλογοι. Και χαίρομαι έτσι πολύ για αυτή τη συνεργασία.
1: Και εμείς, Γιάννη, σε ευχαριστούμε που με πολύ αγάπη ήρθες και είπες στα κομμάτια.
2: Γιάννη... νομίζω ότι όταν είναι ένα ωραίο υλικό σου δίνεται, νομίζω βγαίνει και κάτι καλό. Δηλαδή βγαίνει μια πολύ ωραία ενέργεια όταν αγαπάς και σου αρέσει το υλικό που σου δίνεται.
1: Η ενέργεια δεν βγαίνει μόνο από το ωραίο υλικό, βγαίνει και από εμάς. Και από τη συμπεριφορά που έχει ο ένας απέναντι στον άλλον.
2: Αυτό.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, και εγώ να προσθέσω ότι αυτά τα τραγούδια προς τιμή σας, δηλαδή, και εσύ και ο Φώτης και άλλοι ερμηνευτές τα υποστηρίζετε, και αυτό το λέμε και για τον κόσμο και σε εμφανίσεις.
1: Έτσι,
0: δηλαδή δεν κάνουμε έτσι τραγούδια για να κάνουμε. Οπότε αυτό σημαίνει ότι ο άλλος φυσικά θα έρθει και θα ακούσει κάποιες διασκευές στις παραστάσεις, αλλά θα ακούσει και τραγούδια από τη δισκογραφία σου.
1: Επιβάλλεται
0: πλέον για εμάς που, εντάξει, είμαστε κάποια χρόνια.
1: Και πρέπει να λέμε και την αλήθεια, Βασίλη, ότι ο κόσμος έχει πια βαρεθεί να ακούει τα ίδια και τα ίδια.
2: Ναι, είναι σημαντικό. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό όταν πηγαίνει σε κάποιο καλλιτέχνη που έχει δισκογραφία να ακούσει και το έργο που έχει κάνει τόσα χρόνια, γιατί δεν έχει νόημα αλλιώς το να έρθει να σε ακούσει κάποιος.
0: Υπάρχει και καταγραφή του σήμερα, έτσι.
1: Έτσι.
0: Γιατί αυτά τα τραγούδια που αγαπήσαμε και μείνανε, όχι μόνο ανά τις δεκαετίες, άμα βάλεις και τα παραδοσιακά, ας πούμε, ανά τους αιώνες.
1: Κάποιοι τα υποστήριξαν.
0: Υποστήριξαν και ήταν και δυνατά και μείνανε. Οπότε εμείς και θα το συζητήσουμε πιο μετά, για να σε έτσι ελευθερώσουμε, για να μην σου τρώμε το όλο το βράδυ. Αλλά αυτή την κουβέντα την έχουμε κάνει πολλές φορές και μαζί. Επειδή το βήμα είναι λίγο δυσανάλογο που δίνεται στα ραδιόφωνα και καταλαβαίνουμε όλοι, αυτό όμως που κάνουμε είναι να παίζουμε τα τραγούδια μας, γιατί έτσι του δίνουμε την ευκαιρία να πάνε κάπου. Πολλά τραγούδια
2: θα μείνουν έτσι.
0: Βεβαίως και θα μείνουν. Είμαστε βέβαιοι.
2: Να πω ότι υπάρχουν εξαιρέσεις, Βασίλη μου και Νικήτα μου, ότι υπάρχουν κάποια ραδιόφωνα που στηρίζουν τις δουλειές μας και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως το Ράδιο Πάρις και πολλά άλλα ραδιόφωνα, είτε ιντερνετικά είτε FM.
1: Και πολύ καλά το λες και το αναφέρεις. Και να τους ευχαριστήσω και εγώ και ο Βασίλης, και ο Βασίλης,
0: όλοι μας. Εδώ,
1: τους ευχαριστούμε, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι φωτισμένοι η παραγωγή στο ραδιόφωνο, και υπάρχουν άλλοι που είναι, δεν θέλω να πω, καλύτερα, γιατί θα γίνω κακός.
0: Άλλο χρώμα, τέλος πάντων, είναι άλλο χρώμα. Ναι. Ωραία. Γιάννη, και εντάξει, δεν ξέρω αν είναι τώρα ανακοινώσιμο, πάντως κάτι ετοιμάζεις, κάποιες εμφανίσεις ετοιμάζεις και... Έχεις και τώρα βέβαια παραστάσεις κοντά, αλλά ετοιμάζεις και για του χρόνου κάποια πράγματα.
2: Ναι, υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Να πω ότι πρόσφατα θα κάνουμε τώρα μια παράσταση σε λίγο καιρό με την Έρικα την Πατρικίου, με την οποία συνεργαζόμαστε εδώ τα τελευταία 3 χρόνια. Μετά τον Γενάρη θα κάνουμε μαζί με τον Φώτη Θεοδωρίδη και την Αφεντούλα Τυραζέλη
0: μια σύμπραξη.
2: Ναι, ναι, το Φώτη, αγαπημένο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, γνωρίζει πάρα πολλά χρόνια και είναι και σπουδαίος τραγουδιστής. Και νομίζω θα κάνουμε κάτι πολύ όμορφο στο Χίλιες και Δύο Νύχτες. Μετά έχουμε συμμετέχω σε μια παράσταση που θα κάνεις εσύ στο 41 Street Cafe στον Ημιτό ως guest μαζί με τη Θέλμα. Και τον Απρίλιο μετά θα είμαστε στο Κάθαντε Μούζικα, εγώ, εσύ μαζί. Και η Θέλμα. Θα είμαστε μαζί. Θα νομίζω ότι πάλι θα περάσουμε πολύ όμορφα και έρχονται ωραία πράγματα.
0: Ωραία, έτσι για να ακούει και ο κόσμος ότι αυτό συνεχίζεται από την παρέα μας και από, βέβαια, και από τις άλλες παρέες. Στηρίζουμε τα τραγούδια μας, μας αρέσει να τραγουδάμε και να γράφουμε πράγματα που έχουμε αγαπήσει. Οπότε, Γιάννη, εγώ να ευχηθώ καλοτάξιδο το τραγούδι και ό,τι κάνεις και ό,τι κάνετε. Και να είμαστε καλά να ανταμώνουμε όπως χθες το βράδυ που τα είπαμε ωραία και πάνω στο πατάρι.
2: Να είσαι καλά, Βασίλη μου, και στον Νικήτα εύχομαι τα καλύτερα, να είναι πάντα δημιουργικός.
1: Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ.
2: Και να γίνονται ωραία πράγματα και να ευχαριστιόμαστε όλοι. Και ευχαριστώ πολύ και δημόσιο και τους δύο για τις δημιουργίες που μου έχετε χαρίσει.
1: Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Σε ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν μπει το επόμενο τραγούδι και μιας και το αναφέραμε και το, έτσι, το κουβεντιάζουμε, καταρχάς να σκεφτούμε ποιο θα είναι το επόμενο τραγούδι.
1: Το έχω έτοιμο.
0: Το έχω έτοιμο. Μένω ήσυχος και ανήσυχος.
1: Να μην είσαι ήσυχος, με φοβάσαι.
0: Η ερώτηση έτσι που κάνω καμιά φορά εδώ στους καλεσμένους, γιατί ούτε δημοσιογράφος είμαι ούτε τίποτα. Ένας άνθρωπος που αγαπάει την τέχνη και κάνει ό,τι μπορεί γι' αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι υπάρχει καταγραφή του σήμερα μέσα από την τέχνη? Καταγραφή.
1: Υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρχει. Δεν μπορεί να μην υπάρχει. Γίνονται τόσα πράγματα, τόσα ωραία πράγματα. Δεν μπορεί να πετύχουν και στον κάλαθο των αχρήστων επειδή κάποιοι δεν θέλουν. Είμαστε εδώ, υπάρχουμε, είμαστε ζωντανοί, παίζουμε, κάνουμε τα live μας όπου μπορούμε και όσοι πιστοί προσέλθετε.
0: Πολλές φορές, επειδή κάνοντας και αυτό, μου έρχονται πράγματα ή ανακαλύπτω τυχαία. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα στο γούστο σου και στην αισθητική σου, αλλά πραγματικά περιηγούμε τυχαία ή μου έρχονται πράγματα που, εντάξει, και ειδικότερα και από την πιο νέα γενιά, μένω με το στόμα ανοιχτό. Εννοώ ότι βγαίνει πολύ καλό πράγμα.
1: Βέβαια.
0: Που δεν ακούγεται και έχει και στίχο καλό. Υπάρχει και καταγραφή, γιατί αυτοί αποτυπώνται και σαν ζήμωση μουσική. Δηλαδή είναι κάτι καινούργιο, αλλά και σαν στίχο. Είναι και ωραίο να ακούσει έναν 25, ένα 30, τι αφού γκράζεται μέσα από αυτό που βιώνει σήμερα και πώς το καταθέτει.
1: Καταπληκτικά πράγματα. Αλλά δεν ξέρω γιατί κάποιοι δεν θέλουν να βγαίνουν. Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό? Είναι γραμμή? Εγώ θα το πω ευθέως. Κάποια γραμμή πρέπει να υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορεί να σου λέει, άμα ακούσεις τα ραδιόφωνα, παίζουν είναι μέχρι το 1990. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει τίποτα για αυτούς. Λοιπόν, αυτό είναι καταγγελία. Εγώ το καταγγέλω έτσι. Κι ας είμαι... Ναι.
0: Μιλάμε για τα πιο συστημικά, ας πούμε, ναι, ραδιόφωνα, οι οποίοι
1: τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα. Εδώ σε παίξαμε πριν 10 χρόνια, σε ξαναπαίξουμε σιγάρι, ναι, μεγάλε. Μου το έχουν πει εμένα ευθέως.
0: Αυτό το τοπίο, εντάξει, καταλαβαίνουν οι φίλοι οι ακροατές, αυτό το τοπίο τώρα,
1: ναι,
0: δεν,
1: αλλά
0: δεν,
1: να σου πω και κάποιο, κάποια στιγμή όλοι, και ξέρω πάρα πολύ κόσμο που από ραδιόφωνα μουσικά, σε εισαγωγικά μουσικά, γιατί δεν είναι μουσικά πια ραδιόφωνα αυτά, είναι εταιρικά, έχουν αλλάξει το σταθμό.
0: Και εγώ το έχω ακούσει αυτό. Και να σου πω την
1: να το καταλάβουν ότι κάνουν μεγάλο κακό πρώτα σε αυτούς. Δεν τους ακούνε πια. Γιατί άμα τους βάλεις αυτούς, λέει, τους σταθμούς, ξέρεις ποιο είναι το επόμενο τραγούδι.
0: Το έχω ακούσει και εγώ από πολλούς πλέον αυτό.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς.
1: Και από κόσμο που δεν ασχολείται με τη μουσική, που είναι απλοί ακροατές.
0: Οποίοι... Που χάνει και την αξία του μετά. Το ακούσε, ναι, και ξεσθενίζει, λοιπόν, χωρίς λόγο.
1: Έχουν γυρίσει τη βελόνα όλοι. Και ας το πάρουν το μήνυμα αυτοί οι κύριοι που είναι άσχετοι, γιατί είναι άσχετοι, δεν ξέρουν από τραγούδι, ούτε προσέχουν, κοιτάζουν μόνο το οικονομικό όφελος και τίποτα άλλο. Λοιπόν, δεν είναι μόνο οικονομικό το όφελος. Κάποτε υπήρχε ο Γεραμάνης, ο οποίος έγραφε. Εμένα έκανε την τιμή και μου έγραψε για τον πρώτο μου δίσκο ο Γεραμάνης, στα Νέα, που δεν με ήξερε κανείς. Και όμως κάθισε και άκουσε το CD και έγραψε ο άνθρωπος.
0: Αυτό τιμάει αυτό που κάνει.
1: Αυτοί είναι φωτισμένοι, ήταν φωτισμένοι άνθρωποι και υπάρχουν και κάποιοι ακόμα που υπάρχουν, κρατάνε.
0: Υπάρχουν αρκετοί.
1: Να μην πω ονόματα γιατί δεν κάνει.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι βοηθήσανε πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουν, η δύναμη τους είναι μικρή πια.
0: Να σου πω τώρα εδώ, όχι ακριβώς ένσταση, έχω μια παρατήρηση να κάνω, την οποία την πιστοποιώ. Μετά από, να το πω και εγώ έτσι λίγο λαϊκά, μετά από πολύ σφαλιάρα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι υπάρχουν περισσότεροι άνθρωποι που κάνουν καλά τη δουλειά τους από όσο φανταζόμαστε. Και το είδα λίγο στις τελευταίες συνεργασίες που, όπου πήρα εγώ, βέβαια, οι συνεργάτες μου και εγώ, την απόφαση να ψάξουμε να βρούμε ραδιοφωνα. Καλή ώρα, σαν το Radio Paris, πάρα πολλά internet, αλλά και FM. Δηλαδή, συγκεκριμένα, τα FM, ας πούμε, του κρατικού. Κάνουν καλά τη δουλειά τους και ένα βήμα πιο πολύ ίσως στην περιφέρεια.
1: Στην περιφέρεια, πρόσεξε.
0: Και εδώ το κάνουν, αλλά στην περιφέρεια είναι λίγο πιο...
1: Να μου επιτρέψεις να έχω τις επιφυλάξεις μου γι' αυτό.
0: Εντάξει, όπως και να έχει, υπάρχουν. Και υπάρχουν και άλλα FM, τα οποία δεν είναι του κρατικού ραδιοφώνου. Απλά πρέπει να μπει στη διαδικασία να τους προσεγγίσεις. Ψυχοφθόρο για να μιλάμε ανοιχτά, για τον δημιουργό, για τον ερμηνευτή. Ψυχοφθόρο. Έλα όμως που τελικά είναι και αυτό κάτι. Γιατί είναι πολλαπλή έπαφη. Είναι πολλαπλή έπαφη. Δηλαδή, όταν σε παίξουν και 50 και 100 ραδιοφωνά και 150, κάποια στιγμή, ας είναι μια φορά στο τόσο, το έργο σου διαχέεται.
1: Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ κάνω αυτό που κάνω, τα στέλνω και όποιος θέλει, ας τα παίξει. Δεν θα παρακαλέσω ποτέ κανέναν.
0: Σίγουρα.
1: Μου επιτρέπεις έτσι.
0: Εννοείται, μα εδώ, γι' αυτό μιλάμε για να βγάλουμε άκρη. Γιατί εγώ δεν είναι, τα βλέπω τόσο αισιόδοξα.
1: Όχι, υπάρχει και κάποια λέξη που λέγεται αξιοπρέπεια.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν.
0: Κοίταξε, Νικήτα, μιας και το θίγεις. Μετά από τη συνεργασία με τον κοινό μας φίλο και δάσκαλο, τώρα πώς να το πω, τον ήξερες πολλά χρόνια πιο πολύ. Το Μιχάλη τον Μπουρμπούλη.
1: Μεγάλο σχολείο.
0: Μεγάλο σχολείο και για μένα. Εγώ μετά από αυτή τη συνεργασία που ας πούμε περίμενα να αγκαλιαστεί περισσότερο, άρχισα να γελάω. Mm. Κακώς τώρα γιατί είμαι στο ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού και θα το κλείσω εδώ. Άρχισα να γελάω με συμπεριφορές και πρακτικές κάποιων ανθρώπων αντί να αρχίσω να κλαίω. Και αυτό με βοήθησε να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπάω και να βρω ανθρώπους που τιμούν λόγια δεν θα πω πια. Πιανής και προς τιμήν της, όχι μου λέει, μη με ευχαριστείς που είσαι εδώ, ραδιοφωνικός παραγωγός του Δευτέρου.
1: Ναι.
0: Εγώ κάνω απλά τη δουλειά μου. Εγώ σε ευχαριστώ, μου λέει. Αυτή η κουβέντα εμένα μου αρκεί.
1: Τέλειος. Ναι, σωστό. Πώς είναι αυτή όμως?
0: Είναι λίγη.
1: Έως πάρα πολύ λίγη.
0: Αλλά μπορεί να είναι περισσότερα από όσο φανταζόμαστε. Δεν ξέρω με τη λεπίδα τώρα λίγο το πάω. Το πάω λίγο τοπικά για να έχουμε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, τι τραγούδι θα ακούσουμε?
1: Λοιπόν, θα βάλουμε το «Ό,τι θυμάσαι» σε στίχους του Κώστα Λάζαρη πάλι και με ερμηνεύτρια τη Μόρφωτη Τζαϊρέλη και στις δεύτερες φωνές το Φώτη του Θεοδωρίδη.
0: Αβάντι.
1: Αβάντι.

0: Νικήτας Βοστάνης εδώ μαζί μας στο Ράδιο Πάρις, στην κονσόλα και τη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης ο Καραμπάρης, και πέρασε η κανονική διάρκεια του αγώνα, αλλά σήμερα, μιας και έχουμε εδώ πέρα καλεσμένο ο οποίος έχει πάρα πολλά να μας πει, θα πάρουμε μια μικρή παράταση. Κύριε Καναλάρχα, συμφωνείτε? Γνέφει καταφατικά, έχει ανοίξει και το νερό εδώ, το ωραίο που μου αρέσει, και να πω ξανά ότι είμαι χαρούμενος που είμαι για έκτη. Ναι, μου λέει διάφορα πράγματα που δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο του. Είμαι για έκτη χρονιά εδώ και να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στους φίλους που ακούνε, μεταξύ αυτών και στην Περιστέρα Βουλγαράκη. Την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας. Καλό μήνα, Περιστέρα.
1: Και από μένα.
0: Και από τον Νικήτα. Για την Εφήλη εδώ εξαιρετική.
1: Και γράφει και πολύ ωραίους στίχους.
0: Συνεχίζοντας λίγο λοιπόν εντάχει την πορεία, αφήνει κάποια στιγμή την Αίγυπτο ο Νικήτας με προορισμό την Ελλάδα, όπου εργάστηκε σε διάφορες ας πούμε δουλειές, κυρίως ως μηχανουργός, και άρχισε να επισκέφτεται χώρους καλλιτεχνικούς όπως Σκορπιός, Zoom, Θεμέλιο και πάρα πολλά άλλα. Δεν θέλω τώρα να κάνω γανάσκοπηση λεπτομερή. Έκανε και τον ντεμπούτο του κάποια στιγμή παίζοντας πνευστά και έχορδα στην ορχήστρα του Χαράλαμπου Γαργανουράκη, αν τα λέω καλά, κύριε Μοστάνη, στα Αγρίμια. Βέβαια, τα διαβάζω. Ιδιαίτερα σημαντική ήταν και η συνεργασία του με το συνθέτη Σάκη Τσιλίκη, συγγνώμη, και Δημήτρη Ψαριανό. Αν θες να μας κάνεις ένα review μέχρι και, βέβαια, και το πέρασμά σου από τον Μιχάλη τον Μπουρμπούλη μέχρι το σήμερα, έτσι, για τους φίλους ακροατές, για να έχουν μεγαλύτερη, ας πούμε, ευρύτερη άποψη.
1: Κοίταξε, σε όλη αυτή την πορεία είχα την τύχη να γνωρίσω, τότε ήμουν ακόμα μαθητής στο 2, το Θύμιο τον Παπαδόπουλο, ο οποίος έπαιζε φλάουτο, και πήγα εκεί με ένα φίλο. Του λέω, παίζω κι εγώ. Εγώ τότε μόλις κάνα 2 χρόνια, μην φανταστείς παραπάνω. Μου λέει, έπαιξε να σ' ακούσω. Τώρα τι να παίξω εγώ μπροστά στο Θύμιο του Παπαδόπουλου, αλλά τέλος πάντων πήρα ένα φλάουτο εκεί πέρα. Και α, μου λέει, εσύ παίζεις καλά. Θα σε συστήσω, μου λέει, στο Γαργανουράκι. Γιατί εγώ, μου λέει, θα πάω με την Αλεξίου και κάτι τέτοιο. Ωραία, Θύμιο, του λέω, εγώ ξέρεις τώρα, μου λέει, μια χαρά παίζεις, ξέρω. Διαβάζεις, ναι, μου βάλει και μια παρτιτούρα, τη διάβασα. Μου λέει, φύγαμε. Μου έκανε κάτι σεμινάρια εκεί ο Θύμιος, να είναι καλά. Και βρέθηκα ξαφνικά να παίζω με κάτι μουσικούς τεράστιους. Κάτσα σε αυτήν την ορχήστρα 2-3 χρόνια, πόσο κάθισα. Μετά άρχισαμε μουσικές σκηνές, κάναμε μια κομπανία με κάτι παιδιά, πηγαίναμε και παίζαμε σε διάφορους χορούς, σε διάφορα τέτοια. Μετά ήρθε ο Ψαριανός με τον Σάκη τον Τσιλίκη, και κατά καιρούς έπαιζα και με διάφορους εκτάκτους, με τον Γιάννη τον Πολιάτζη, ακόμα και με τον Σταμάτη Κόκοτα είχα παίξει.
0: Πολλά σχόλια. Έτσι, ο καθένας από αυτούς είναι ένα σχολείο τώρα.
1: Βέβαια, ναι, και με τον Θανάση τον Πολυκαντριώτη.
0: Μόνος τους άσχετους έχεις συνεργαστεί, ναι, τέλος πάντων, ναι. Σαν μόνος ατάλλαντες.
1: Και σιγά σιγά βρέθηκα να κάνω διάφορα πράγματα, σκάρωνα και τραγουδάκια, αλλά σου είπα τι είχε γίνει τότε. Και έτσι μπήκα στο χώρο, ας πούμε. Δηλαδή σιγά σιγά και με βήματα πολύ προσεκτικά, θα έλεγα, χωρίς πολλές.
0: Και ουσιώδη, γιατί αυτές οι συνεργασίες και αυτά τα πατάρια καλώς εννοούμενα και όλη αυτή η μουσική, ας πούμε, δράση με όλα αυτά τα ονόματα σου δίνει πάρα πολλά πράγματα. Εκτός από το καθαρά μουσικό κομμάτι, σου δίνει μια μεσότητα ακόμα και με τον ίδιο σου τον εαυτό και στη συνεργασία, έτσι δεν
1: έτσι,
0: είναι?
1: Βέβαια,
0: είναι φοβερό. Ανακαλύψε τον εαυτό σου, έτσι. Για να μην λέμε πολλά λόγια, αν θες κάνουμε μια στάση στο Μιχάλη τον Μπουρμπούλη.
1: Πώς δεν θέλω τον Μιχάλη. Μιχάλης ήταν αγαπημένος. Και μάθαμε και πολλά πράγματα από εκεί. Εμένα μου άρεσε, εκτός από τη γραφή του, μου άρεσε που του πήγα μια φορά ένα τραγούδι που μου έδωσε να γράψω, γιατί ξέρεις τον κούρδισα και εγώ λιγάκι. Πήγα μια μέρα και του λέω, επιτρέπεται εσύ, του λέω, φίλος του Κουγιουμτζή, να μην γράψει ένα τραγούδι για τον Κουγιουμτζή, το φίλο σου. Τι είναι αυτά που μου λες, μου λέει.
0: Τρελάθηκε.
1: Ναι. Μετά από μερικές μέρες με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει: ωραία, Αλεξανδρίνε, έτσι μου φώναζε. Έλα στο σπίτι σήμερα οπωσδήποτε. Πήγα και μου έδωσε ένα χειρόγραφο και έγραψε ένα τραγούδι. Το οποίο του πήγα μια μουσική, χαρούμενος εγώ, και μου λέει: πάρε αυτή την αηδία και φύγε από εδώ. Χάλια μαύρα είναι. Μου λέει: τι είναι αυτό? Άμα, μου κοπήκαν τα πόδια.
0: Ευθύς.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Του φτιάξα ένα άλλο τραγούδι και μου λέει: αυτό είναι. Το άλλο που μου βρες ήταν. Του λέω: καλά, εντάξει, Μιχάλη. Είναι το. Άμα θέλουμε να το βάλουμε, είναι το Γαλάζιο Σύννεφο. Το τραγουδάει ο Παντέλης ο Θαλασσινός. Να μας το βάλει ο φίλος μας, ο ηχολήπτης εδώ πέρα.
0: Μιχάλης Μπουρβούλης, λοιπόν, Νικήτας Βοστάνης.
1: Βέβαια,
0: ναι, ναι.
1: Να πω και μια πολύ μικρή ιστορία. Εντάχει, το τραγούδι ξεκινάει και λέει: στην έρημο με ξύπνησαν φωνές που τραγουδούσαν. Του εξήγησα ότι εγώ τον Μιχάλη τον γνώρισα μια φορά που με πήρε ένας φίλος μου να πάμε από την Αλεξάνδρεια στο Κάιρο μέσω του ερημικού δρόμου, γιατί έχει δύο δρόμους. Ο ένας είναι μέσα στην έρημο και ο άλλος είναι που πάει με τον Νείλο, ας πούμε. Και εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά το δίσκο «Τα ψηλά τα παραθύρια» που είχε το πρώτο του τραγούδι ο Μπουρμπούλης μέσα.
0: Α, εκεί ήταν στο...
1: Ναι, και το έχει στην πόρτα σου κλειστή και εγώ κομμένο σαν κλωστή. Και λέγα, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδί μου. Εγώ με το φίλο μου τώρα πηγαίναμε μέσα στην έρημο. Ποιος το έγραψε αυτό το τραγούδι, γιατί μας ενδιέφερε από τότε ποιος το έγραψε. Μιχάλης Μπουρμπούλης, ποιος είναι αυτός. Του είπα αυτή την ιστορία, του άρεσε το Μιχάλη. Και έτσι ξεκινάει με το «Στην έρημο με ξύπνησαν φωνές που τραγουδούσαν».
0: Φοβερό. Αυτό ήταν συγκυρία τώρα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιχάλης είναι ένας άνθρωπος που ήταν ευφυέστατος, πολυμαθέστατος. Πολύ ταλαντούχος και σε αντιμετώπιζε με αγάπη. Και ευθύτητα και με αγάπη.
1: Στην έλεγε και όλα, δεν είχε.
0: Και καλά έκανε.
1: Ναι.
0: Και δεχόταν όμως και κριτική. Βέβαια. Αυτό ήταν το μεγαλείο του. Φοβερός. Να ακούσουμε το τραγούδι. Βέβαια.
1: Όχι εξ ουρανού. Το Γαλάζιο Σύννεφο.
0: Διαβουλεύσεις.
1: Δεν περιέζει. Καμιά φορά και οι χωρίτες κάνουν λάθος. Τι είναι άνθρωποι.

0: Εδώ με τον Νικήτα μάλλον θα χρειαστεί και άλλη μια εκπομπή. Έχουμε πάει τώρα λίγο προς τα πίσω στις πιο παλιές του συνεργασίες με διάφορους δημιουργούς. Πες μας, Νικήτα, αν θέλεις, τι ακούσαμε πάλι.
1: Ακούσαμε τον Παντελή Θαλασσινό σε στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, το Γαλάζιο Σύννεφο, γραμμένο για τον Σταύρο Κουγιουμτζή.
0: Γραμμένο λοιπόν για τον Σταύρο Κουγιουμτζή, το οποίο εντάξει, είναι έτσι σημαντική στιγμή. Και εδώ εκτός αέρα συζητούσαμε για διάφορα πράγματα, ένα εκ των οποίων είναι ένας άλλος Αλεξανδρινός καλλιτέχνης.
1: Ναι, μιλήσαμε για τον Δάκη, ο οποίος ήταν και αυτός Αλεξανδρινός, και κάναμε... Δυστυχώς το τελευταίο του τραγούδι ήταν, που είναι σε δίσκο μέσα, είναι το παλιό δισκάκι σε στίχους του Κώστα Μπαλαχούτη.
0: Να το ακούσουμε με την ευκαιρία.
1: Βεβαίως.

0: Αυτό εδώ είναι το τραγούδι, Νικήτα, που το έχω βάλει νομίζω από εσένα. Τις περισσότερες φορές βέβαια, τώρα με τα καινούργια που μας έβαλες, μην βάλει και άλλα βέλη στη φαρέτρα, αλλά το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, είναι αγαπημένο και είναι και δικό μου αγαπημένο, γιατί είναι βιωματικό τραγούδι. Δηλαδή, ό,τι λέει μέσα το έχω ζήσει. Και η χαρά η ρίζου που γράψε τους στίχους, το έδωσε ακριβώς όπως ήταν. Στο πλοίο της γραμμής, με τις βαριές αποσκευές, να φεύγουμε για να έρθουμε στην Ελλάδα.
0: Τι να πω, να χαιρετήσουμε καταρχάς τη χαρά, γιατί είμαι σίγουρος ότι μας ακούει.
1: Βέβαια, χαρά έτσι είναι εξαίρετη και γράφει και πολύ ωραία και είναι και καλή φίλη. Συνδυάζει πολλά.
0: Πάντως αυτό που σου λέω εδώ και που σου το είπα εκτός αέρα, αυτό το τραγούδι σε πάει εκεί κατευθείαν. Ναι. Μα με το στίχο, έτσι, μα με την πενιά, μα με τη φωνή, μα με όλα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής με τον Νικήτα το Βοστάνη εδώ παρέα. Πριν όμως τον αφήσουμε για απόψε, να το ρωτήσουμε τι σχέδια έχει, τι πλάνα, γιατί είμαι σίγουρος ότι έχει υλικό με την πώς το είπαμε, πενταγραμμίνη που έτσι έχει, σαν τον Οβελίξ, είμαι σίγουρος ότι έχει άλλο υλικό.
1: Ναι, ναι. Είμαι στο στούντιο, γράφω διάφορες δουλειές, τελειώνω τη δουλειά του Φώτη του Θεοδωρίδη, αυτή που είπε ο Γιάννης Ολεκόπουλος με τον Κώστα το Λάζαρη και τον Μπουσάλη, τον Τζέρ, και τη Μόρφο Τζαϊρέλη, και ετοιμάζω και κάτι πια ωραία τραγούδια έτσι με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, το φίλο μας τον καλό. Γενικά δεν κάθομαι, δεν μπορώ να κάτσω άλλωστε.
0: Και καλά κάνεις και για μας, δηλαδή, γιατί αυτά που ακούμε είναι
1: ωραία. Θα πάθω κάτι.
0: Μου λένε εκεί στο πεντάγραμμα.
1: Ξεκουράσου, λέω, αφήστε με να κουράζομαι, δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στον Νικήτα κάθε καλό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη. Αντεύχομαι, γιατί και εσύ κάνεις ωραία πράγματα και δεν το λέω έτσι. Το λέω γιατί και άκουσα και σε έχω δει και σε live και τέτοια. Εντάξει. Μακάρι να γίνονται τέτοια αξιόλογα πράγματα στην πόλη μας.
0: Θα γίνονται, όσο το αγαπάμε, θα γίνονται. Και να έρχεται ο κόσμος να το στηρίζει, γιατί έτσι. Περνάνε όλοι καλά, να το πούμε έτσι απλά. Να ευχαριστήσουμε εδώ το φίλο το Δημήτρη.
1: Και από μένα, Δημήτρη.
0: Καραμπάρη,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για τις εδώ πέρα ηχητικές του πλέον δεξιότητες, μάλλον τις δεξιότητες του επισήμως εδώ και με τη βούλα. Ανοίγει το μικρόφωνο, τον εμπρίζωσα τώρα.
2: Είπε και κάτι εκτός αέρα ο Νικήτας. Για μια βραδιά.
1: Ναι.
2: Με έναν άλλον εξαιρετικό στιχουργό. Αυτή τη βραδιά περιμένω κι εγώ.
1: Θα τη συζητήσουμε με τον Βασίλη, ας το έχουμε σαν έκπληξη.
0: Ήταν δημοσιογραφικό κόλπο αυτό τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Εκτός από ηχολήπτης, κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Είναι παρεμβατικός και καλά κάνει, βέβαια.
1: Δημοσιογραφικές. Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Και πολλές φορές,
2: ούτε κι εγώ δημοσιογράφος είμαι.
1: Αν λέμε, παιδί μου, εντάξει.
0: Τα λες ωραία εδώ πέρα στις εκπομπές, όπως όλα εδώ τα παιδιά. Εσύ τα λες με το δικό σου τρόπο εδώ. Τα κακό σκήμενα τα φέρνεις εδώ στην επιφάνεια. Λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης πότε ξεκινάει να πούμε για τους... εσείς με την Ήρη και την...
2: 11 Δεκεμβρίου.
0: 11 Δεκεμβρίου, λοιπόν.
2: Και επίσημα.
0: Εδώ τα υπόλοιπα παιδιά έχουν ξεκινήσει ήδη, και η Αθηνά και η Ήρης. Και έτσι να είμαστε εδώ, να ανταμώνουμε ραδιοφωνικώς και όχι μόνο. Λοιπόν, με τι θα κλείσουμε?
1: Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που είπε ο Μπάμπης Τσέρτος στον τελευταίο του προσωπικό δίσκο που κάναμε παρέα, «Η αγάπη κράτα για μαχαίρι», σε στίχους του Δημήτρη Στεφανάκη, του συγγραφέα.
0: Σε μουσική Νικήτα Βοστάνη, τον οποίο να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήταν εδώ μαζί μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Και φίλοι ακροατές, να προσέχετε τον εαυτό σας, αυτούς που αγαπάτε. Η ζωή είναι μικρή για να είναι θλιβερή και μαζί μπορούμε περισσότερα από όσα χώρια. Ως την άλλη Τσακαροδευτέρα, να είστε όλοι καλά.

Überlisten.

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μουσική που ακούγεται.
0: Αγαπιέται. Αγαπιέται.
2: Αγκαλιάζεται.

Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Ζωγραφίζοντας με τις Νότες. Μια εκπομπή άκρως μουσική και με διαφορετικό θέμα κάθε φορά. Το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι η ιστορία μιας ελληνικής πατέντας, αυτής των περιπτέρων. Ζωή χωρίς περίπτερο είναι ζωή χωρίς αλατοπίπερο. Έχουμε ταυτίσει την καθημερινότητά μας με την ύπαρξή του και δεν μπορούμε να συνηθίσουμε ούτε λεπτό όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό και δεν υπάρχουν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η φράση που έχει ταυτιστεί με τις εξαφανίσεις φυσικών προσώπων, όπως το γνωστό «βγήκε στο περίπτερο και δεν γύρισε ποτέ», αλλά και η σχέση που αναπτύσσει με τον περιπτερά σου. Αγαπημένο σκηνικό του ελληνικού κινηματογράφου, στο οποίο το έχεις δει να πρωταγωνιστεί συχνά, εκτυλίσσοντας ιστορίες γύρω από το ξύλινο κουβούκλιο ή τον ιδιοκτήτη του, όπως στις ταινίες «Ο Ερωτιάρης του Γλυκού Νερού», «Άση του Γηπέδου», αλλά και στην «Άγνωστη της Νύχτας».

Μπορούμε να υπερηφανευτούμε πως τα περίπτερα είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ελληνική πατέντα, τουλάχιστον οι απαρχές τους. Στην αρχή, τα χαρακτηριστικά ξύλινα κουβούκλια, με τα χρόνια σχεδόν ολόκληρες κατασκευές με κάμερες και συστήματα προστασίας από προφυλακτικά και περιοδικά μέχρι εισιτήρια και γάλα, το περίπτερο στην Ελλάδα γεννήθηκε κυριολεκτικά και μεταφορικά για να υπάρχει στα 10 μέτρα από το σπίτι του λαού του, μεγαλώνοντας μια ολόκληρη κοινωνία γύρω από τα ελάχιστα τετραγωνικά του. Η λέξη περίπτερο είναι σε χρήση από την αρχαιότητα ως επιθετικός προσδιορισμός, συγκεκριμένα ο ναός που περιβαλλόταν από κύονες σε όλες τις πλευρές ονομαζόταν περίπτερο

Ο θεσμός των περιπτέρων ξεκίνησε στις αρχές του 20ου αιώνα, στα αστικά κέντρα της χώρας, ίσως και λίγο νωρίτερα, αλλά με τη μορφή αποκλειστικά καπνοπολίου από την πόλη του Ναυπλίου μέχρι και σταδιακά στην Αθήνα, όταν και έπρεπε να βρεθεί ένας τρόπος να στηριχτούν οικονομικά οι πληγέντες που συμμετείχαν στα αναρρύθμιτα πολεμικά σκηνικά της εποχής, με το τελευταίο το 1897 με την Τουρκία, στο οποίο συμμετείχαμε ως χώρα. Στην Αθήνα, το πρώτο περίπτερο έκανε την εμφάνισή του στην Οδό Πανεπιστημίου το φθινόπωρο του 1911.

Ο γνωστός χρονογράφος και ποιητής των αρχών του 20ου αιώνα, Σωτήρης Σκύπης, σε άρθρο του στην εφημερίδα Script στις 20 Οκτωβρίου του 1919, γράφει για τα πρώτα περίπτερα που έκαναν την εμφάνισή του στην Αθήνα. Άξιο συγχαρητηρίων έγινε ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος αποφάσισε την ανέγερση πολλών περιπτέρων εις τας Αθήνας, τα οποία θα εκχωρήσει εις τους τραυματίας του πολέμου ή εις μέλη οικογενειών φωνευθέντων πολεμιστών. Δεν φαντάζεται κανείς πόσο καλά θα προκύψουν αμέσως εκ της αναγέρσεως των περιπτέρων. Τα περίπτερα θα είναι ένα στολισμός της πόλεως, θα εξυπηρετηθούν δια αυτών και θα έβρουν πόρων ζωής πλήστη ανάπηρη των δύο πολέμων.

Σιγά σιγά τα προϊόντα που πουλούσαν πλήθαιναν και έτσι έφτασε στις προσθήκες τους το πρώτο φιλολογικό περιοδικό, το Ήρης, το οποίο πωλείτο προς 25 λεπτά. Στην απαρχή τους, τα περίπτερα περιήλθαν στην αιγίδα του Υπουργείου Περιθάλψεως και συγκεκριμένα το Σεπτέμβριο του 1922, το οποίο και κατέθεσε νομοσχέδιο το 1920, αναφερόμενο στα ήδη αναγερθέντα περίπτερα, αλλά και σε αυτά που πρόκειται να αναγερθούν στο μέλλον, τα οποία και θα παραχωρούνται προς αποκλειστική χρήση της Πανελλήνιων Ένωσης Τραυματιών Πολέμου 1912-1921, η οποία και πρόκειται να ήταν ο μοναδικός επίσημος φορέας που θα έχει προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Συγκοινωνιών, το οποίο και θα καθόριζε το σχήμα και το μέγεθός τους.

Το 1889 ξεκίνησε η χορήγηση αδειών σε τραυματίες πολέμου και έτσι ξαφνικά ο αριθμός τους μεγάλωσε κατά πολύ. Παράλληλα, την εποχή εκείνη, ο μόνος τρόπος ενημέρωσης ήταν οι εφημερίδες, οι οποίες πολύ γρήγορα έγιναν μέρος της γκάμας των περιπτέρων, βοηθώντας στην ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με το ίδιο νομοσχέδιο, η άδεια περιπτέρου οριζόταν ως προσωπική και μόνο υπόθεση. Δεν επιτρεπόταν να απολυθεί ή να μεταβιβαστεί, όπως επίσης και να μπει σε καθεστώς υποθήκης και να υπομισθωθεί, ενώ σε περίπτωση θανάτου του αποκλειστικού κατόχου του, η χρήση και η μετέπειτα εκμετάλλευση του περιπτέρου μεταβιβάζεται αυτόματα στη γυναίκα και τα παιδιά του αναπήρου τραυματία, και αυτό μόνο για μία πενταετία, με τελικό αποδέκτη αργότερα και πάλι την ένωση. Ενδιαφέρον έχει το γεγονός πως το ποσό της μίσθωσης οριζόταν από 20 έως 250 δραχμές και τα χρήματα που εισπράττονταν διατίθενται υπέρ της δημιουργίας ειδικού ταμείου πρικοδοτήσεως θυγατέρων και τραυματιών πολέμου.

Σημαντικό και σχεδόν αποκλειστικό εμπόρευμα των περιπτέρων υπήρξαν οι εφημερίδες και τα τσιγάρα, τα οποία όχι μόνο στήριξαν και βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξή τους, αλλά αποτέλεσαν και σημεία σταθμούς στην κοινωνικοπολιτική κατάσταση της χώρας. Οι εφημερίδες, ως αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης κρεμασμένες στα περίπτερα όλων των πόλεων, υπήρξε σταθμός στην καθημερινότητα των πολιτών του Μεγάλου Άστεως. Στην επιβίωση του θεσμού των περιπτέρων μέχρι και σήμερα συνέβαλαν φυσικά και τα τσιγάρα, τα οποία τότε διατίθεν το χήμα και οι πολίτες κατέβαιναν για ένα τσιγάρο στο περίπτερο, αγοράζοντας όσα τσιγάρα τους επέτρεπε η τσέπη τους.

Οι αναφορές στα ζαχαρώδη και αναψυκτικά γίνονται πιο έντονες στα τέλη της δεκαετίας του 1940, αλλά κυρίως στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο, στα περίπτερα της Αθήνας και των περιχώρων της, όπου όταν ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν ψυγεία με πάγους ή εγχώριες εταιρείες αναψυκτικών, ξεκίνησαν να διαθέτουν τα προϊόντα τους, με αποτέλεσμα το περίπτερο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός τότε εποχιακού status quo. Ταυτόχρονα με την έλευση του τηλεφώνου στη χώρα και τη νέα τροποποίηση της άδειας, τα περίπτερα γίνονται όλα ομοιόμορφα σε πανελλήνιο επίπεδο, με ψυγεία και προστατευτικά ρολά. Τοποθετούνται σε πλατείες, γειτονιές και δρόμους και όλα τους έχουν διαστάσεις 1,30 επί 1,50.

Το 1934 ο Γιάννης Γεωργακάς ίδρυσε το περίπτερο με το όνομα Μινιών, αρχικά στην οδό Σταδίου και μετά στην Νεόλου 104. Για πρώτη φορά κλείνει τις δύο πλαινές πτέρυγες του περιπτέρου και

Από το 1940, στα περίπτερα άρχισαν να πολλούνται σαχαρόδι και αναψυκτικά, πορτοκαλάδες και γκαζόζες σίβι, φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου και κανέλας και αργότερα οι σοκολάτες. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες προφορικές μαρτυρίες, αυτό συνέβη περισσότερο στα περίπτερα του Πειραιά και λιγότερο στα περίπτερα της Αθήνας, όπου μπήκαν τα πρώτα ψυγεία με πάγο. Τα πρώτα ζαχαρώδη προϊόντα προέρχονταν κατά κύριο λόγο από την εταιρεία Ίον. Οι τσίχλες της εταιρείας δημιούργησαν μια νέα αγοραστική ομάδα για τα σημεία του περιπτέρου και νέες καταναλωτικές συνήθειες για τα δεδομένα της εποχής. Τα φυλλαράκια τσίχλας με γεύση δυόσμου, κανέλας, μέντας και τούτι φρούτι αποτέλεσαν τα πρώτα δείγματα τσίχλας που μπήκαν στα περίπτερα. Λόγο, νέα σε εμφάνιση, νέα σε ποιότητα, με νέα πλεονεκτήματα για νέες ικανοποιήσεις. Οι τσίχλες Ίον είναι η μεγαλύτερη μικρή απόλαυση.

Με τα χρόνια, το περίπτερο σταδιακά άρχισε να διευρύνει εμπορικά την γκάμα των προϊόντων του, να την αναλάσει ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεται, προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της εκάστοτε γειτονιάς, εξελίσσοντας τις δυνατότητες να φτάνει στο σήμερα, που τα περίπτερα μεταξύ άλλων έχουν τη δυνατότητα να πουλάνε ακόμα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ο θεσμός των περιπτέρων όχι μόνο βοήθησε στην ανάπτυξη ίσως και συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, αλλά αποτέλεσε και αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας, βοηθώντας τη να διαμορφωθεί ουσιαστικά γύρω από ένα ξύλινο σπιτάκι, ερχόμενη σε επαφή με τον τύπο, με τη διαδικασία του μάρκετινγκ και την τεχνολογία και με τη μόνη δυνατότητα εξωστρέφειάς της σε προϊόντα, τάσεις και επικοινωνία.

Η δεκαετία του 50 και του 60 είναι οι δεκαετίες της μεγάλης εσωτερικής μετανάστευσης και πλήθος ανθρώπων από την επαρχία Σειραιών στην Αθήνα κατά κύριο λόγο. Για τηλέφωνο στο σπίτι ούτε κουβέντα. Έτσι, τα περίπτερα με τις τηλεφωνικές σου συσκευές και τα τηλέφωνα με μετρητές και αργότερα με κερματοδέκτες γίνονται ο κύριος τρόπος επικοινωνίας με συγγενείς και φίλους στους τόπους καταγωγής.

Το 1971 με το νόμο 1044/1971 αναγνωρίζονται και αποκτούν δικαιώματα οι ενοικιαστές περιπτέρων ως τάξη επαγγελματιών. Το 1980 αρχίζει να παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος στα περίπτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο με περίπτερο έγινε το 1997, μετά από τις εργασίες για το μετρό που γίνονταν στην περιοχή κατέρευσε το πρώτο περίπτερο της Αθήνας. Το 2002 επιτρέπεται και σε ανάπηρους του άμαχου πληθυσμού, όπως άνθρωποι που τραυματίστηκαν από νάρκες, να αποκτήσουν άδεια περιπτέρου. Είχαν ενταχθεί ήδη από τη δεκαετία του 1980 οι αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, οι ανάπηροι του Δημοκρατικού Στρατού.

Τα επόμενα χρόνια, το περίπτερο άρχισε να αποκτά σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, να διευρύνει την γκάμα των προϊόντων του και τις διαστάσεις για το χώρο που καταλαμβάνει, με σημαντικές όμως αποκλίσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας και από δήμο σε δήμο της Αθήνας. Τα προϊόντα που πωλούνται στο περίπτερο έχουν φτάσει τους 2.500 κωδικούς. Το τελευταίο σημαντικό επίτευγμα των ανθρώπων του κλάδου ήταν με την νομιμοποίηση της πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων πλην τυροκομικών, όπως σάντουιτς και φρουτοσαλάτας. Αναμένεται να δώσει κάτι τέτοιο την όθηση στην εμπορική πορεία του κλάδου σε μια πραγματικά δύσκολη εποχή για τον χώρο του εμπορίου και ειδικότερα του λιανεμπορίου. Το 2006 οι διαστάσεις των περιπτέρων αυξήθηκαν κατά 20 πόντους και έτσι οι καινούργιες διαστάσεις είναι 1,50 επί 1,70, με το εμβαδόν του περιπτέρου να είναι πια στα 2,55 τετραγωνικά.

Το 2007 δίνεται άδεια και σε βετεράνους του πολέμου στην Κύπρο και σε άτομα με σοβαρή αναπηρία. Ο Δήμος Αθηναίων επιτρέπει στα περίπτερα να καλύψουν με ρολά χώρο 4,25 τετραγωνικά και επιπλέον χώρο μέχρι 6,35 τετραγωνικά για δύο ψυγεία με την πληρωμή τέλους κατάληψης κοινόχρησης του χώρου. Τα ενοίκια προ-κρίσης κυμαίνονταν κατά μέσο όρο από 700 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την περιοχή στην οποία βρίσκονταν.

Το 2012, το Υπουργείο Άμυνας αποφάσισε την απελευθέρωση των αδειών, εκχωρώντας το 70% των περιπτέρων στους Δήμους και το 30% σε άτομα με ειδικές ανάγκες και πολύτεκνους με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Ο νόμος 4046, κάθετος 2012, προβλέπει ότι οι υφιστάμενες άδειες περιπτέρων διατηρούνται σε ισχύ, αλλά δεν μεταβιβάζονται ούτε κληρονομούνται.

Σχετικά με τις νέες άδειες, η παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των υπόλοιπων θέσεων, εκτός δηλαδή του 30%, παραχωρούνται με δημοπρασία. Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Απαγορεύεται η αναμίσθωση ή η εκμίσθωση, μια πρακτική δεκαετιών. Την ίδια χρονιά καταργήθηκαν πρακτικά οι περιορισμοί με βάση πληθυσμιακά κριτήρια, η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που τα εκμεταλλεύονται, ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας, ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Το 2013 τα περίπτερα ανέρχονται σε 10.000 περίπου σε όλη την Ελλάδα. Από αυτά, τα 3.500 βρίσκονται στην Αττική και από τα 1.300 που βρίσκονται στο Δήμο Αθηναίων έχουν εγκαταληφθεί από την αρχή της κρίσης περίπου τα 500.

Στη συνέχεια εμφανίζονται τα κιόσκις, το δίκτυο των σύγχρονων περιπτέρων που περιλαμβάνει 275 κιόσκια στην Αττική. Ο τζίρος των περιπτέρων σε όλη την Ελλάδα υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, ωστόσο το κέρδος που μένει στους ιδιοκτήτες είναι της τάξης του 9 με 10%.

Τα τελευταία δύο χρόνια, πάνω από 3.500 περίπτερα έχουν βάλει λουκέτο, δείχνοντας πως ακόμα και αυτή η καθαρά ελληνική πατέντα υποκύπτει στην κρίση. Ο Δήμος Αθηναίων εφαρμόζει πρόγραμμα κατεδάφισης των εγκαταλελειμμένων περιπτέρων που έχει ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου 300.

Το περίπτερο αποτελεί ένα από τα σημεία αναφοράς για την Ελλάδα από τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα. Έχει προσφέρει δουλειά σε ανάπηρους πολέμου, πολύτεκνους, άτομα με χαμηλά εισοδηματικά κριτήρια. Το αν το κλείσιμο των περιπτέρων είναι σωστό, νομικά ή ηθικά δεν το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα αυτό το κουβούκλιο θα μείνει ανεξίτηλο στις μνήμες όλων μας. Για το τι θα ακολουθήσει, τα συμπεράσματα δικά σας. Φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με καινούργια και πολλή μουσική, καθώς και νέο θέμα για συζήτηση. Γεια σας!

0: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr. Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν

0: κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
1: Σε όποιον δεν το αξίζει.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
3: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Είμαι η Ελένη Σημακοπούλου. Ακούτε Στιγμές από τη Μαριονέτα, το νέο μας μουσικό άλμπουμ από τους δημιουργούς Παρασκευή Κακουλίδου και Στέλιο Φρυδερίκο στο Radio Paris.
2: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.

0: βράδυ.
1: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
2: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα, ώρα, ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.
5: Το τραγούδι της εβδομάδας στο radioparis.gr.

0: Είμαι η Στέλλα Αλφα και ακούτε Ράδιο Πάρις.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr

αγαπήσαμε καρδιά μου κι ό,τι αξίζει. Έχει τη δύναμη καρδιά να το γυρίζει. Αυτά που γράφτηκαν σε κόλλες με μολύβι,

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά, επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με τέχνη τον καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.gr.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Μάνος Τρυπιάς και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο. www.radioparis.com

0: είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.
1: Είναι απερισκεψία, λέει η λογική. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη. Είναι αδιέξοδο, λένε όλοι οι υπολογισμοί. Είναι αυτό που είναι, λέει η αγάπη.

0: Μουσική που ακούγεται. Αγαπιέται. Αγκαλιάζεται. Μουσική χωρίς σύνορα. Ακούστε την στο www.radioparis.gr.
1: Ζέστη το καλοκαίρι, κρύο το χειμώνα ή μήπως βλάβεις το κλιματιστικό. Στην Αντωνακάκης Κλίμα έχουμε τον απόλυτο έλεγχο στη θερμοκρασία σου. Κορυφαίες πωλήσεις, επαγγελματική εγκατάσταση, σέρβις και άμεση λύση σε κάθε βλάβη. Εσύ απλά απόλαυσε την ατμόσφαιρα. Αντωνακάκης Κλίμα. Τηλεφωνήστε μας τώρα στο 210-2580-500 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό κατάστημά μας www.antonakakisklima.gr.

0: δρόμο ακολουθούμε πάντα το κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Φοράμε ζώνη και κράνος. Δεν κοιτάμε το κινητό. Οδηγούμε σωστά. Επιλέγουμε τη ζωή.
1: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο τον χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
2: Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα η μουσική εκπομπή Μέτρα με Τέχνη τον Καιρό. Σπάει. Στην επιμέλεια, στην παρουσίαση ο Δημήτρης Καραμπάρης. Κι όλο τον κόσμο στη στιγμή. Αγαπημένα τραγούδια και συνεντεύξεις. Κάθε Τετάρτη στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στο radioparis.gr.
3: Ακούτε radioparis.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.
4: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Είμαι η Δανάη Παπαδημητρίου και ακούτε Radio Paris.
1: Ώρα να τα ακούσεις όλα. Οι καλύτερες επιλογές στο καλύτερο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

στα πεθαμένα Σαββατόβραδα κρατιέμαι. Όπως κρατιέται η ζωή μέσα στη μήτρα. Κι έτσι τα βράδια με τα όνειρα ξεχνιέμαι. Και ξεπληρώνω του θάνατου μου τα λίτρα. Μα κάπου κάπου η ψυχή μου αγριεύει. Και με δαγκώνει σαν σκυλί που έχει δημώσει. Τη σκονισμένη μου.

Πάνω απ' τα αστέρια η σιωπή μετρά αιώνες. Σπάνει κομίτες και σκορπάνε στις ταράτσες. Πάλι μετράω στο ταβάνι τους χειμώνες.

κι εγώ ακούω τη φωνή μου ιδρωμένος. Κι όταν αρχίζω να δακρύζω μου γελάει. Είσαι, μου λέει, ο πιο χαζός και ο πιο χαμένος. Έψαχνω μες στα

Κι στεράζουν οι μυρωδιές στα μαξιλάρια και οι φωτιές του έρωτά μας στα σεντόνια. Εγώ με ψάχνω μες στα μάτια σου τα άδεια και σε ξηράφια

0: έδωσες μια αγκαλιά ή να κλέψεις δυο φιλιά. Στο σώμα σου να κρύψεις, να θυμάσαι. Και ψάχνες το σκοπό να πεις το σ' αγαπώ. Τις νύχτες να τα ακούς, να μη φοβάσαι.
1: Ακούτε Radio Paris.gr, το αγαπημένο μου ραδιόφωνο.